0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος, συναρπαστικά αληθινός.
1: Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη. Πέμπτη Σαββάτου.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη.

0: Την καλημέρα μας από το Ψύχρεσμπουργκ. Το Ψύχρεσμπουργκ της Σαξονίας Ορεστίας. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Για τα του καιρού να καλημερίσουμε. Είναι ο Γιάννης Ζοβαλικούδης.
1: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
0: Και είστε έτοιμοι να ακούσετε μια διαδρομή, μια ενημερωτική διαδρομή, μια περιπόλεια. Απλά καθίσαμε λίγη περισσότερη ώρα στον έλεγχο τάγματος. Εδώ πώς το λέτε, την αναφορά τάγματος.
1: Την αναφορά του λόγου.
0: Πριν φύγουμε για, ναι, για την περιπόλεια. Δεν πειράζει αυτό, έχουμε χρόνο μπροστά μας να τα πούμε όλα. Λοιπόν, πρωινή περιπόλεια από το Ράδιο Εύρος, από τους 97,1 για το βόρειο και κεντρικό Εύρο, αν ζείτε ήδη έρχεστε από εδώ δηλαδή. Στους 95,3 μας βρίσκεται για το νότιο κομμάτι του νομού, δηλαδή την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, την Σαμοθράκη και δυτικά την υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά, να πούμε ότι υπάρχει το διαδίκτυο και εμείς το αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό, τουλάχιστον έτσι προσπαθούμε. Γιατί υπάρχει το radioevros.gr όπου μπορείτε να μας ακούτε, το radioevros.gr για όλο τον κόσμο, αφού το διαδίκτυο φτάνει παντού. Και υπάρχει και η εναλλακτική σας όπου μπορείτε και να μας βλέπετε, αν για να ξυπνήσετε καλά καταλαβαίνετε πώς πάει αυτό. Μας βλέπετε και μας ακούτε παράλληλα μέσα από τη ζωντανή μετάδοση που επιχειρούμε από το Facebook του Ράδιο Εύρος. Δηλαδή μπορείτε εκεί, πέραν της οπτικής επαφής που έχετε μαζί μας, εμείς δεν σας βλέπουμε, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Η γιαγιά μου κάποτε χαιρετούσε τις κυρίες που έλεγαν.
1: Καλησπέρα σας κυρίες, καλησπέρα
0: σας. Και τα λοιπά, ναι. Δεν συμβαίνει αυτό, εμείς δεν μπορούμε ακόμα να σας δούμε, αργότερα τεχνολογικά. Πάντως εσείς μπορείτε να μας βλέπετε, να στέλνετε και κανένα μηνυματάκι του τύπου τι κάνετε ρε παιδιά, πού πάμε ρε παλικάρια, και εμείς θα σας απαντάμε. Λοιπόν, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και έχουμε τη σύναξη των Αγίων Ιωακήμ και Άνης. Είναι οι γονείς της Παναγίας.
1: Της Παναγίας.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τα ονόματα Ιωακήμ, Ιωακημάκης, Μάκης, Κιαράν και Κιάρα. Αυτή είναι η σύναξη. Λοιπόν, η Αγία της Αγίας Άνης είναι, ξέρετε, στις 9 Δεκέμβρη. Ναι, 9 Δεκέμβρη η Ανούλα του Χιονιά. Κοίτα να δεις που ξέρουμε τη γιορτή από το τραγούδι και όχι από τη θρησκευτική της πλευρά.
1: Βοήθησε και το τραγούδι.
0: Βοήθησε σίγουρα. Ανατολή Λίου είχαμε στις 7:01 πρώτο. Δύση Λίου θα έχουμε 17 λεπτά πριν από τις 8 ή αν θέλετε 43 λεπτά μετά τις 7. Mm-hmm. Αυτά θα συμβούν λοιπόν σήμερα ή συμβαίνουν ήδη. Και
1: πάμε να δούμε λίγο θερμοκρασίες. 20,1 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η πόλη της Αλεξανδρούπολης. Το σουφλί είναι στους 13. Το διδυμότυχο έχει 12,6. Η Ορεστιάδα είναι στους 13,4.
0: Είναι τόσο,
1: και στα δίκαια έχει 12,5 βαθμούς Κελσίου. Έχει ψυχράνει.
0: Ναι, λέει ότι είναι περισσότερο, μισό ένα βαθμό από τη χθεσινή αντίστοιχη στιγμή η Ορεστιάδα, και έτσι δεν μου φαινόταν καθώς έρχονταν, εκτός και αν ανεβαίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Βγήκε ο ήλιος δηλαδή.
1: Κάτσε να δω αν φαίνεται λίγο η τάση. Ναι, έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Δηλαδή είχε φτάσει στους 12,3 στις 5:20. Ναι. Μάλιστα. Όχι ότι ανεβαίνει.
0: Δεν ανεβαίνει και ραγδαία, ας πούμε. Αλλά, εντάξει, λέω από την ώρα που βγήκε ο ήλιος, αυτή είναι η καθοριστική στιγμή που φωτίζει, αρχίζει και ζεσταίνει.
1: Καλημέρα στην Ξανθήπη, καλημέρα στη Δέσποινα. Έχουν στείλει τα μηνύματά τους στη ζωντανή μας μετάδοση.
0: Καλημέρα.
1: Και σαν σήμερα, το 1886, υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. 1926, ο Γιώργος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των μπαγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες. 1967, ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. 1971.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Ναι. Ναι, σωστά. 1971. Σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός.
0: Ευρηματική.
1: Ναι, ναι. 1974 ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, δικηγόρος, καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Δηλαδή έπρεπε να βρεθεί κάποιος ναι, να κάνει μήνυση. Ναι. 1984 ενοποιούνται οι χωροφυλακοί και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ. Η ελληνική αστυνομία. Αυτό κόμμα. Το 1882, σαν σήμερα γεννιέται ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη. Γιαννάκη Μανάκη.
0: Κάπως από εκεί εμπνεύστηκε μάλλον και ο Μπουλάς.
1: Ναι, ναι. Το 1922 γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος.
0: Γνωστότατος, δεν το συζητάμε αυτό. Εμβληματική προσωπικότητα.
1: Ενώ το 1960, σαν σήμερα, γεννιέται ο Hugh Grant, Βρετανός ηθοποιός.
0: Και αυτός γνωστός.
1: Τώρα, από θανάτους. Το 1901 πεθαίνει ο Henri Toulouse-Lautrec, Γάλλος ζωγράφος που έγινε την αφίσα τέχνη. Το 1976 πεθαίνει ο Mao Zedong, Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Και τέλος το 2019, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν αναπάντηχο.
1: Καλημέρα στην Ευαγγελία. Ναι.
0: Σε όχι μεγάλη ηλικία. Από τότε καταργήθηκε ο θάνατος. Δεν πεθαίνει κανείς. Τι καλά. Ναι. Θα ήταν καλά, λες.
1: Μα δεν θα χωρούσαμε. Δεν θα χωρούσαμε. Ναι, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Μπορεί να είναι και έτσι. Τώρα, να πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα σιγά-σιγά. Είναι ενδιαφέροντα και για μένα η πιο ενδιαφέρουσα. Και άσχημη είδηση είναι αυτό που συνέβη με τον Καρέτσα.
1: Τι έγινε?
0: Αποχώρησε από το μάτς, ένιωσε αδιαθεσία. Το μάτς με τη Villarreal παίζει, ναι. Θα το δούμε ίσως στις εφημερίδες. Αποχώρησε με φορείο. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πρόβλημα στο κυκλοφοριακό του σύστημα. Που δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Καρδιακό κάποιο. Ας μην λέμε τίποτα ακόμα. Αλλά ήταν πολύ ανησυχητικό και άσχημο. Το θεωρώ πιο σοβαρό από το πόδι του Κωνσταντέλια, ας πούμε. Το πόδι φτιάχνει.
1: Ναι, εντάξει, και το κυκλοφοριακό φτιάχνει.
0: Πως, εντάξει, θα φανεί ανάλογα το μέγεθος του προβλήματος τώρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα προθετικά. Live Sport η πρώτη.
0: Αεκάρα, ο Μαδάρα γράφει. Η αρμάδα του Μάρκο Νίκολιτς αγκαλιάζει και την Ευρώπη, αναγκάζει την Ευρώπη να υποκληθεί. 1-0 τη Λάσκ με πύραυλο του Μαρίν. Καταπληκτικό, φοβερό γκολ. Πάνω από το τείχος, ακριβώς στη γωνία, στη συμβολή των δοκών, στο γάμα της εστίας που λέμε, και έχασε και ευκαιρίες. Ναι. Αυτό που γράφει εδώ πέρα, πλήγμα με 300, ποια μας χάνει, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει ο 300, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Μπρινιόλι χθες έκανε φοβερό παιχνίδι, ναι. Ό,τι και λέμε, με μια συνεννοησία μόνο στις καθυστερήσεις που παραλίγο να κοστίσει στην ΑΕΚ. Νίκολιτς, ιστορική βραδιά για τον σύλλογο, τακτικά τέλειο παιχνίδι, αστεράτη νίκη έπειτα από 20 χρόνια, συχνά κερδίζει, πάλι με φάουλ λέει.
1: Το φάουλ εκείνο στη Μίλαν.
0: Ναι. Ξεκίνησε ιδανικά η link face του Champions Link, καταπίνοντας τους Αυστριακούς, έπειτα από συγκλονιστική εμφάνιση και τακτική προσήλωση για Όσκαρ. Πολύ λίγο το τελικό σκορ για την Ένωση, αφού έχασε τεράστιες ευκαιρίες με Γιώβιτς και Βάργα. Αυτούς έχει επιθετικά, πάντως μια δυστοκία χθες, δηλαδή έχασαν ευκαιρίες σαν να έφταναν μπροστά στον τερματοφύλακα και έλεγαν τώρα τι να την κάνω την μπάλα, δεν κάνω μια τρίπλα ακόμα. Ξέρω, αυτό πρέπει να το δουν, γιατί θα έχει μεγαλύτερες προκλήσεις από τη συγκεκριμένη ομάδα.
1: Σίγουρα.
0: Το πάρτι τέλειωσε με άγχος, λέει πιο κάτω. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 3-0 με Σούπερ Γκοντζάλετς, 2 γκολ, 1 ασίστ και Πουέρτα. Αλλά μετά το 79 ο Βόλος μείωσε σε 3-2 Τι λέει, λέει, όχι τι.
1: Τέλος,
0: τέλος
1: ο Κοβάσεβιτς.
0: Κοβάσεβιτς επέστρεψε, επιστρέφει ο Κορδόν. Πάγωσαν με τον Καρέτσα. Αυτό γράφει λοιπόν ότι αποχώρησε με φορείο από το παιχνίδι και μεταφέρθηκε στο γειτονικό νοσοκομείο. Η ανακοίνωση λέει πρόβλημα με το κυκλοφοριακό του θα φανεί σήμερα μετά από εξετάσεις. Πιθανότατα σήμερα. Ο Ουναΐ αλλάζει το σύστημα. Πώς το 4-4-2 μπορεί να γίνει 4-3-3. Τι θα υποστηρίξει σήμερα ο Παναθηναϊκός στην Έφεση για τις τρεις αγωνιστικές στο Ντέσσερς. Φλερτ ΠΑΟΚ με Ιβάνοβιτς. Αρέσει ο 21χρονος φορ της Μίλγουολ. Στα 4 εκατομμύρια η οψιόν για το Γιώκιτς. Ένα μήνα εκτός δράσης ο Γιαννούλης. Φορτσάρι για στόπερ ο Άρης. Η αποκάλυψη που δείχνει Ιταλία. Ζεστό του Μπρούμα. Θέλουν περισσότερα από την ΑΕ Λεμεσού για τον Μωρόν. Α, ζητάν για τον Μωρόν. Ματ Όφι με Χατζηγιοβάνι, πολύ κοντά στην απόκτηση του έμπειρου εξτρέμι κριτική. Αστιότητες από ΕΟΚ και Λιόλιο. Επανέφεραν πρόταση για την διαιτησία που είχαν απορρίψει πριν από μια τριετία οι ομάδες. Μην να πω. Διαιτησία, πρώτος ορισμός φωτιά στο Champions League με ορίζοντα την Elite. Συμφωνία πακέτο ΑΕΚ Ολυμπιακού για Σανέλ Αρένα και Λαρεντζάκι τα παίρνει όλα μαζί. Και πάμε στο Sport Day.
1: Πάμε να δούμε τη γραφική Sport Day στο σημερινό της φίλο. Ψυχίατρε Λασκάρα γράφει. Και τρελή πανηγυρισμοί των οπαδών της ΑΕΚ για τη σπουδαία νίκη επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face. Αποθέωση. Μαγική βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφια και ικανοποίηση Νίκολιτς που χαρακτήρισε πολύ όρημη την εμφάνιση. Μνήμες Μίλαν, αυτό που σου έλεγα πριν. Πρώτη κυτρινόμαυρη νίκη στο Champions League έπειτα από 20 χρόνια. Τι έβαλες ρε Ράσβαν, απίστευτο γκολ του Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ και η Ένωση είχε ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Στην αριστερή στήλη 3-2 ο Ολυμπιακός κέρδισε το Βόλο, υπογραφή γκολ Σάλες, 2-2 στο κύπελο Ολυμπιακός με τον Μεξικανό να σκοράρει δις έχοντας και μία ασίστ. Το τρίτο τέρμα πέτυχε ο Πουέρτα που έκανε ντεπούτο με τα ερυθρόλευκα. Επιστροφή Κορδόν, ξανά στον Πειραιά ο Ισπανός που αναλαμβάνει το πόστο του αθλητικού διευθυντή και τέλος ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Στο Champions League τώρα η Βίλα των Οργείων εκτός έδρας νίκες και για Manchester City Betis. Με φορείο ο Καρέτσας, η κατάρρευση και η αποχώρηση του νεαρού Άσου. Όφι δυνατά για Χατζηγιοβάνι με Νέστο για το κύπελο στις 5 σήμερα στο Sky Hybrid. Λεβαδιακός επίσημα ο Μπάτζι. Παναθηναϊκός Καμπάνα και Έφεση. Τρεις αγωνιστικές των Ντέσσερς με τους πράσινους να ευελπιστούν ότι θα μειωθεί η ποινή και ΠΑΟΚ ήρθε ο Γιάκιτς. Στο μπάσκετ τώρα φαντασία στη διαιτησία. Πρόταση της Ομοσπονδίας να αποφασίσουν οι ίδιες οι ομάδες της Greek Basketball League ποιοι θα σφυρίζουν στα παιχνίδια τους. Ορισμοί με τεχνητή νοημοσύνη στις υπόλοιπες κατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Χαμός. Πολύ φαντασία.
0: Ναι, πολύ φαντασία. Η φαντασία στην εξουσία, στο μπάσκετ. Ναι. Κέρασαν τεκίλα και ρούμι, διαβάζουμε στο φως. Πικρό πάρτι αίσθηση, μικρό πάρτι αίσθηση, Ολυμπιακός, γιατί το ρούμι με παρέσυρε. Ολυμπιακός για 80 λεπτά κόντρα στο Βόλο, αλλά το 3-0 έγινε τελικά 3-2. Μουτζουρώθηκε κάπως η πολύ καλή εικόνα των Πειραιωτών εξαιτίας της χαλαρότητας του τελευταίου δεκαλέπτου. Δύο γκολ, 42 και στο 50 και μια assist πρόσφερε στο κοινό ο Μεξικανός Αρμάντο Γκοντζάλες και ένα ακόμη γκολ
1: και ένα ακόμη γκολ μπήκε,
0: δεν μπορεί. Ένα ακόμη γκολ στο 68 ο Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα στο ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα. Μπορούσαν και άλλα τέρματα οι Πειραιώτες, αλλά είχαν κακά τελειώματα και έδωσαν δικαίωμα στο τέλος, δικαιώματα συνολικά. Κομβικός ο Φορτούνης, μία ασίστ και σέντρες. Ξηράφη ο Γέντερσεν. Γέντερσεν.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τον έχω, τώρα τι έγινε. Πέτερσεν. Όχι, Γέντερσεν.
1: Είναι γάμα γιώτα.
0: Γάμα γιώτα είναι γι' αυτό, νόμιζε ο Πέντερσον. Πολύ καλό μάτς και ο Κούτσο Γούλας, ρόλο εξτρέμ. Πανεμφάνιση για τον Ορεξάτο Γιάρεμτσουκ που σκόραρε, αλλά ακυρώθηκε τον γκολ του ως offside. Μείωσε ο Βόλος με τους Ματίας Γκοντζάλης στο 79 και Χαραλαμπόγλου στο 89 στις μοναδικές σοβαρές επισκέψεις των Θεσσαλών στα καρέ του Πόποβιτς σε όλο το μάτς. Επιστροφή κορδών στο λιμάνι, παίρνει τα κλειδιά του ποδοσφαιρικού τμήματος, τέλος ο Κοβάσεβιτς από τον Ολυμπιακό. Και πάμε να δούμε λίγο την αριστερή πλευρά που αναφέρεται στην ΑΕΚ. Μπήκε δυνατά, λέει, με φάουλ όνειρο του Μαρίν στο 21. Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην πρεμιέρα της στη League Face του Champions League θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς νωρίτερα, καθώς έχασε πολλές ευκαιρίες, με αποτέλεσμα να χρειαστούν τα ρεφλέξ του Μπρινιόλι για να φύγει το καρδιοχτύπη στο φινάλε. Ματία για τετέ, σκάουτερ ξένων ομάδων τον παρακολούθησαν την Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δύσκολα θα παρακολουθεί πάντως. Άρα είναι ματιά ή μάτια, τον κοιτούσαν ή τον παρακολουθούσαν. Το τεχνικό μάρμαρο παρουσίασε των προπονητών του τρίτου ομίλου της τρίτης εθνικής ζέσταμα μέσω κυπέλου ερασιτεχνών και ελπίδα για παρέλαση στο πρωτάθλημα. Ο ηλεκτρισμός των πάγκων και οι αιτήσεις των φιλάθλων. Φοβερός αυτός ο Βαγγέλης Γιφτόπουλος, όλα μαζί σε ένα άρθρο. Τώρα στην έδρα της ΑΕΚ, 9 ευρωπαϊκές βραδιές στα Άνω Λιώσια για τον Ολυμπιακό μέχρι να επιστρέψει στο ΣΕΦ, στο μπάσκετ αυτό. Η πιο σημαντική απόφαση της ζωής μου, τα συγκινητικά λόγια του Πίτερς για τον Ολυμπιακό και την τετραετία που έζησε στον Πειραιά. Να διαλέγετε εσείς τους διαιτητές ή να φύγετε να πάτε αλλού. Ο Βαγγέλης Λιόλιος έκανε μια πρωτοποριακή πρόταση στις ομάδες της Greek Basketball Link στη χθεσινή του συνάντηση. Γιατί είναι πρωτοποριακή, αφού η άλλη εφημερίδα λέει ότι πριν από 3 χρόνια είχε ξαναγίνει και είχε απορριφθεί, δεν ξέρουμε.
1: Γιατί δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
0: Ναι, γι' αυτό είναι πρωτοποριακή. Ήταν στενάχωρη και εξαιρετικά άστοχη η απόφαση του Παναθηναϊκού να επιλέξει την απομόνωση, σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Πιο κάτω, ο μεγάλος τιμονέρης, ο Σεμπάστιαν Οζιέ, θα ξεκινήσει για 23η. Τι είναι αυτό?
1: Όχι, ρε, 23η.
0: Ναι, τι είπα εγώ, κάτι είπα σαν τον άλλον στην τηλεόραση.
1: 23η.
0: Ναι, μπράβο, σαν εκείνο 500-124.000. 23η φορά.
1: Όχι, ρε. 23η.
0: Σε αγώνα WRC. Ο 42χρονος οδηγός, 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του Γιάρι Μπάτι Λάτβαλα. Μου φάνηκαν πολλές οι φορές και έλεγα τώρα, λέει τρίτη εκεί, τι λέει ακριβώς μετά το 21. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή.
1: Ωραία. Καλημέρα στην Ελένη που έστειλε μήνυμα και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Το Μυρμίγκι έβγαλε φτερά, γράφει. Ναι, έλαμψε ο Γκονσάλες με 2 γκολ και 1 assist στη νίκη του θρύλου για το 2-2 στο κύπελο. Πολλές ευκαιρίες και όμορφο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Άρεσε ο Πέντερσεν, μπήκε αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ και ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Γκολάρα με λόμπα ο Πουέρτα. Αποθέωση στον τεπούτο του Κολομβιανού. Ο Ορμάντο λοιπόν Γκονσάλες πήρε φόρα και έφτασε τα 3 γκολ στο κύπελο. Λοιπόν, αλλαγές στο λιμάνι. Τι φέρνει ο Κορδόν? Γιατί ο Μαρινάκης σε χρήσε αφεντικό του ποδοσφαιρικού τμήματος τον πολύπειρο Ισπανό? Ποιες είναι οι διευρυμένες αρμοδιότητες του και πώς θα ελέγχει τα πάντα καθημερινά στο Ρέντι? Πώς φτάσαμε στη δεύτερη προσέγγιση μέσα σε 2 μήνες? Και τέλος, ο Κοβάσεβιτς, Ντάρκο, θα είσαι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Από σήμερα κυκλοφορούν και εισιτήρια για την πρεμιέρα του Europa και ο Πουέρτα έκανε πολύ καλό μάτς, δήλωσε ο Μεντιλιμπάρ. Η ώρα των σπορ τώρα.
0: Τώρα στην ώρα διαβάζουμε. Μαγική βραδιά στην κολλασμένη Νέα Φιλαδέλφια από την αεκάρα του Champions League. Αετή της Ευρώπης κατασπάραξαν τη ΛΑΣΚ. Μυθικό γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στο 21. Μπορούσε και 5-0 η ομαδάρα του Νίκολιτς που έχασε ασύλληπτες ευκαιρίες και κινδύνεψε μόνο μια φορά σε όλο το μάτς. Αυτά με στόμφο. Πάμε στη Sport Time.
1: Λοιπόν, η Sport Time στο σημερινό της πρώτο σέλιδο έχει τον Super Mario και τον Μάριο, τον Ηλιόπουλο. Και οι δύο πανηγυρίζουν και γράφει «Γεια σου, συνονόματε ο Σούπερ Μάριο». Και πάμε και στη Μετροσπορ να τελειώνουμε με τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε λοιπόν και στη Μετροσπορ. Σοκ με καρέτσα, κατέρευσε ξαφνικά η αγωνία για τη διάγνωση. Πιο κάτω, ελπίδα ο Γιάκιτς. Ήρθε ο 22χρονος διεθνής Κροάτης, πολυσύνθετος και πολυθεσίτης μέσος, που θεωρητικά έχει τα προσόντα να αναλάβει ποιοτικά, να αναβαθμίσει ποιοτικά τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να περιμένω το μήνυμα του Diego Costa από τα αποδυτήρια της Τούμπας. Πρώτη κρούση στο Μιχαηλίδη. Άνοιξε επίσημα το θέμα της ανανέωσης του συμβολέου του. 3-4 εβδομάδες έξω. Γιαννούλιτς, Ζίβκοβιτς για τη φημολογία. Μόνο άσπρο και μαύρο. Αριστερός εξτρέμ αλλά και στόπερ. Δύο ακόμη μεταγραφές θα κάνει σίγουρα ο Άρης. Στα υπόψη πάντα ο Πορτογάλος Αρμίντο Μπρούμα. Και ένας από τη Λατινική Αμερική. Επαφές με δύο κεντρικούς αμυντικούς. Άρης επίσης μεθαύριο πρεμιέρα στη μάχη του Κυπέλλου με τον Αστέρα στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο. Δίπλα, Ηρακλής, ικανοποίηση με ψυχραιμία. Πολύ καλό το κλίμα στον Ηρακλή μετά την νίκη στην Τρίπολη, αλλά όλοι μένουν προσγειωμένοι για μια καλύτερη συνέχεια. Πανθεσσαλικό με Ατρόμητο, στο Βόλο οριστικά ο εντός έδρας αγώνας το Σάββατο. Και Τρίποντο με Μαρίν, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Ανώτερη ΑΕΚ πήρε δίκαια νίκη, πολύτιμη συμβολή του Μπρινιόλι. Και τέλος, να δούμε τι γράφει εδώ πάνω-πάνω, είναι τα αποτελέσματα του κυπέλου. Ναι, το αποτέλεσμα Ολυμπιακός Βόλος 3-2. Σήμερα στις 5, Όφη Νέστος Χρυσούπολης. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στις 4 η ώρα από την R2. Ένα άλλο παιχνίδι που θα δούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχει πάει 7.30. Πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας. Θα επιστρέψουμε ευθύς αμέσως για να δούμε και σιγά σιγά την πολιτική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τον έντυπο τύπο.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα, να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ, να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Radio Evros 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Κουντελίδη Απόστολου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στην πρωινή μας την περιπολία. Εδώ στο Ράδιο Εύρος, Χάρης Καταρίδης.
1: Γιάννης Ζαβαλικούδης, το πάμε αθλητικά.
0: Ναι, γιατί
1: δηλαδή,
0: τι
1: εδώ, εδώ, στο στούντιο αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Ναι. Αθλητικό σλόγγαν.
0: Εντάξει.
1: Τι έχουμε, έχουμε κάποια καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
0: Ου, ναι, έχουμε τον Παναγιώτη, έχουμε και τον Χρήστο. Άρχισαν να ξυπνάνε και οι άντρε.
1: Άρχισαν να ξυπνάνε τα αγόρια που ξυπνάνε νωρίς, που λέει το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι είμαστε.
0: Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα σας. Να πούμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα που περιλαμβάνει τα

0: Ιδρικά χρώματα και αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Κασαπιάν του Βάνη, Σωτήριου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 ολόκληρα χρόνια. Και αυτό το κάνει να δίνει μια πολύ ωραία προσφορά στους πελάτες τους, μέσα από τις συχνότητες του Ράδιο Εύρος, γιατί όποιος πάει στο κατάστημα για αγορές και πει 1924, προφέρει αυτό τον αριθμό στους υπαλλήλους τον ίδιο, κερδίζει έκπτωση 24%. Το 1924 είναι το έτος το οποίο άρχισε τη δραστηριοποίηση της επιχείρηση, τη δραστηριότητά της. Κρεοτεχνείο Τόλης, εδώ πάτε, ψωνίζετε και μας θυμάστε, είναι τα απόλυτα κρεατικά. Όταν λέω τα απόλυτα κρεατικά, εννοώ ότι πηγαίνετε και στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134, βρίσκεται τον Τόλι του Κουδελίδη και ζητάτε οτιδήποτε. Είτε πρόκειται για λουκάνικο, για καβρούμα, για κύμα, για μπριζόλες, για άλλα πράγματα. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Είτε πρόκειται για κρεατικά από χείρο, από χοιρινό, είτε πρόκειται για πουλερικά, παραδείγματος χάριν. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα και εγγυημένα. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι τα οπτικά ακουστικά όραση Center Χαρνίδης Δημήτρης, του Χαρνίδη του Δημήτρη, στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την κεντρική πλατεία, δίπλα στο Παντρόν, θα πούμε γι' αυτό αργότερα. Ο Χαρνίδης ο Δημήτρης και τα οπτικά ακουστικά όραση Center, τα οποία εκθέτουν και τα προϊόντα, το προϊόν, το Moscow Mule, σε όλες τις εκφάνσεις του, ας το πούμε, το brand της επιχείρησης, γυαλιά ηλίου, εξαιρετικής ποιότητας και πολύ πολύ προσιτής τιμής. Μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα και φυσικά έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και ακουγράμματα ή να προσκομίσετε τα ήδη υπάρχοντα, προκειμένου να βρείτε και ακουστικά, είναι μια νέα προσθήκη. Λέγαμε για το Παντρόν. Δίπλα ακριβώς από τα οπτικά βρίσκεται το καφέ μπαρ Παντρόν, το οποίο οι 20 ώρες τουλάχιστον, το 24ωρο μας περιμένει εκεί, για να απολαύσουμε από τον καφέ του πρωινού μέχρι τα ποτά και τα κοκτέιλς της βραδινής διασκέδασης. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι η Fit Car Rental, που νοικιάζει αυτοκίνητα και διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι γωνία, στην πόλη της Ορεστιάδας, 2552-028-525, και να κάνουμε και ιδιαίτερη μνήμα στο H2 Blaster, το μηχάνημα που έχει προσθεθεί στον εξοπλισμό της και βελτιώνει τη λειτουργία της μηχανής παρατείνοντας το χρόνο της ζωής της. Τέλος, να αναφερθούμε και στο Top Charm, που έχει δύο σημεία εξυπηρέτησης, όσον που και τρίτο. Είναι στην πόλη της Ορεστιάδας, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, αλλά και στην πόλη του Δημοτήχου, στην Ορφέως 21. Και μετά, Γιάννη, ξέρεις που πάμε?
1: Πού?
0: Στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Αρχής γενομένης από τη Δημοκρατία και τον Μανώλη Κοτάκη, που έχει πλέον κατοχυρώσει το χώρο δίπλα στο λογότυπο.
1: Δεν μπαίνει. Τι έμπαινε.
0: Κάτι για την τοπική αυτοδιοίκηση είχε κάθε Τετάρτη, κάτι άλλα έβαζε κάποιες φορές. Ωραία, τελείως. Είναι μόνο Μανώλης Κοτάκης, δικαιωματικά.
1: Ωραία. Βρήκε τη θέση.
0: Γράφει λοιπόν στη θέση του Μανώλης η κρίση της διπλανής πόρτας. Η κρίση είναι η πλούση με όμικρον γιώτα και τα δύο, και δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτή η κρίση της διπλανής πόρτας. Εγώ δίπλα μου έναν αντιδήμαρχο έχω. Λοιπόν, δεν το θεωρώ κρίσο. Τα ρίχνει λέει σε άλλους και επιμένει στην συμπεριληπτικότητα. Θολούρα από τη Ζαχαράκη για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι μεν, αλλά από την εξαφανισμένη επί ημέρες υπουργό της ΓΟΚ Ατζέντας. Αν της κόλλησαν και τίτλο. Σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Η Ντόρα καρφώνει, σιγά δεν είναι τόσο ψηλή ούτε τόσο άλμα έχει. Α, τον αδερφό της. Η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της, λέει, επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Ποιος κυβερνά και ποιος ενημερώνει, αναρωτιέται η εφημερίδα. Λεονταρισμοί από την Αίγυπτο, αφωνία για τη Μονή Σινά. Πιο κάτω ξεθοριάζουν οι εντυπώσεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για φθηνότερο ρεύμα. Απογοήτευση από την εξειδίκευση Παπασταύρου, ξεχασμένα και τα ακίνητα, καταγγέλει η Πομιδά. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι υποσχέσεις για το ρεύμα το επισημάναμε από την αρχή ότι δεν θα αλλάξει και τίποτα ιδιαίτερο με την, πώς λέμε, τη μείωση 30% των χρεώσεων, πώς λέγεται, χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Δηλαδή, από τα 4,5 ευρώ θα φύγει το 1,5, τόση είναι η έκπτωση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ανοίξτε πάλι το φάκελο με τα αδιευκρίνηστα του Γεωργιάδη, εντός εισαγωγικών τα αδιευκρίνηστα, έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Είπαν ναι στο ρέμο και όχι στα μακεδονικά σωματεία. Αντιδράσεις για το χάλι μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο θα φαίνεται, το περικλείει η σκηνή και θα το έχει σαν ντεκόρ, έτσι. Μην δημιουργήσαμε χθες κι εμείς λανθασμένη εντύπωση λέγοντας ότι στήθηκε μπροστά του μια σκηνή. Δεν στήθηκε μπροστά του, το συμπεριλαμβάνει. Τώρα, κατά πόσο είναι καλό ή όχι να υπάρχει ντεκόρ σε μια συναυλία ενός καλλιτέχνη, ένα ιστορικό μνημείο, να το πούμε, ένα σημείο αναφοράς της πόλης, είναι άλλο θέμα. Είναι θέμα προς συζήτηση, δηλαδή, όποιος θέλει το συζητάει. Αλέξανδρος Τάρκας, διπλωματικές υπερβολές και ατοπήματα στη διεθνή έκθεση. Ορολογιακή βόμβα με ουράνιο το νερό στα ορεινά χωριά της Ελασσόνας. Ουράνιο έχει το νερό στην Ελασσόνα. Να σκάψετε να βρείτε το ουράνιο.
1: Ναι,
0: κοστίζει και πολύ.
1: Και να το εμπλουτίσετε, ξέρω.
0: Κοστίζει πολύ, μην το εμπλουτίσετε. Εμπουλίστε το. Ναι. Αποκαλύψεις από την Ελευθερία της Λάρισας. Η Ελευθερία της Λάρισας είναι εφημερίδα.
1: Εφημερίδα,
0: και μεγάλη εφημερίδα για τα δεδομένα της επαρχίας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
1: Ναι, ο οποίος γράφει πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος. Όλο το κυβερνητικό σχέδιο στο 2029. Θα περιμένουμε μέχρι το 29.
0: Μέχρι τότε πάρτε τη δική σας προσωπική γεννήτρια με πιδάλια, με πεντάλ.
1: Ναι, ναι. Όφελος λοιπόν από τη μείωση κατά 50% των χρεώσεων. Γιατί γελάς, πες μου, γιατί γελάς.
0: Ρε,
1: των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
0: Είναι 4-5 ευρώ σε κάθε λογαριασμό και αν είναι.
1: Ωραία, είναι λίγο να γίνει 2-2,5.
0: 3,5 θα γίνει, αλλά δεν.
1: Ναι.
0: Τι λοιπόν, να το κάνουμε, να μην, πού πρώτα να το επενδύσουμε αυτό το 1,5 ευρώ.
1: Ναι, λοιπόν, 50% μείωση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από την 1η Ιανουαρίου. Η περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα ρίξει τις τιμές. Νομίζω αυτό, ότι περισσότερο τα συστήματα αποθήκευσης, γιατί,
0: αυτό θα τις ρίξει, αλλά,
1: γιατί οι ανανεώσιμες πηγές έχουμε αρκετές και την ενέργεια που παράγουν, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, την πετάμε.
0: Πετάμε. Α, δεν ακούστηκε ότι δίνουμε μέρος της ενέργειας, το διοχετεύουμε προς τη Βουλγαρία.
1: Και μας το πουλάει ακριβότερα.
0: Μας το πουλάει ακριβότερα το βράδυ. Εντάξει, αυτά πρέπει να τελειώσουν. Τότε ναι, τότε θα πέσει.
1: Ξέρεις, η Βουλγαρία που την αγοράζει φθηνά, ξέρεις τι μπορεί να κάνει, έτσι. Να γεμίσει τα φράγματα της με φθηνή ενέργεια και να παράγει.
0: Και να παράγει εκείνη.
1: Ω, εδώ σε έχω το τριπλό, γιατί.
0: Λοιπόν. Ποιο είναι εμένα.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Τρισυπόστατε θα μιλάς από εδώ και πέρα.
1: Λοιπόν, πού ήμασταν.
0: Βουλγαρία δίπλα εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, ο ρόλος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τα νησιά. Οι έξυπνοι μετρητές θα περιορίσουν τις ρευματοκλοπές. Γράφει εδώ η εφημερίδα. Άλλο κεφάλαιο αυτό μεγάλο. Τέλος πάντων. Ένφια τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Και επειδή το ξαναζήσαμε και πέρυσι, για τους ιδιοκτήτες, για τις πρώτες κατοικίες τους. Ναι. Όχι είμαι στο χωριό, είμαι στην Οριστιάδα, αλλά έχω ένα σπίτι στο χωριό, έχω και μια αποθήκη στο χωριό και.
0: Μόνο ποιο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία.
1: Ναι, ακριβώς. Παρακάτω, η μάχη της Μπριζόλας. Ο ανταγωνισμός των σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως 28,1% στον οπό κρέας. 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Και επιδημία κλοπών στη Γαλλία. Μετά το Λούβρο σήκωσαν πίνακες από το μουσείο Ρενουάρ.
0: Τέσσερις. 10 εκατομμύρια ευρώ η αξία τους.
1: Αγρότες, μείωση φόρων, φθηνό πετρέλαιο, νέα δάνεια. Λοιπόν, κράτω αυτό, γιατί αργότερα θα έχουμε μια κουβέντα να δούμε αν ισχύει αυτό. Μείωση φόρων, φθηνό πετρέλαιο, νέα δάνεια. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν υποχωρεί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Άγκυρα, από το El Alamein. Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργαμίνη από την Ιταλία και 700 ρωσικές προκλήσεις σε ένα αέριο χώρο ΝΑΤΟ σε 2 χρόνια.
0: Ελαφρά μεταχειρισμένες η Μπεργαμίνη.
1: Α, ναι, εντάξει. Και κάτω από τη βάση σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου, οι μαθητές τι δείχνουν τα στοιχεία από την αξιολόγηση PISA, και για πρώτη φορά όμως παρατηρείται σύγκληση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.
0: Έτσι κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται το κατανοήσει, το βάζει εκεί λέει και...
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό τώρα. Υπάρχει και η ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος.
0: Υπάρχει και ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά πάντα υπήρχε το εκπαιδευτικό σύστημα και ήταν και σκληρότερο παρόλα αυτά.
1: Ναι.
0: Κάτι μαθαίνουμε, γι' αυτό πήγε ο κόσμος μπροστά από ό,τι βλέπετε. Μόλις όλοι αυτοί που είχαν μάθει τα πάντα όλα ανέλαβαν τη διοίκηση του πλανήτη, βλέπε Τραμπ, βλέπε Πούτιν, όλα αυτά, αυτόματα ο κόσμος πήγε προς τα μπροστά. Λέμε και καμιά ξυπνάδα πρωί-πρωί να περνάει η ώρα. Πάμε, πικρόχολο ήταν το σχόλιο. Στα νέα, τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% έως το 2029. Και εδώ αναρωτιέμαι εγώ, μείωση 30% με τις σημερινές τιμές, με τις τιμές που είχαμε πριν από ένα δίμηνο, ας πούμε, που το σκεφτόντουσαν ότι θα το κάνουν αυτό το πράγμα και θα το πούν στην έκθεση, ή με τις τιμές που θα υπάρχουν τις παραμονές του 29. Θέλω να το διευκρινίσεις αυτό, κύριε της κυβέρνησης. Οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των νοικοκυριών και ελληνική παιδεία, τι δείχνει η PISA, εδώ το έχουμε σε πρώτο πλάνο, έτσι, σε κύριο θέμα. Σε ελεύθερη πτώση, λέει, ισχυρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα, και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ, πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά, καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων, εδώ είναι ο ρόλος για τις εκπαίδευσεις, να, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000, άλλο ένα ρεκόρ για τη χώρα. Και κατανόηση κειμένου, η εξέλιξη των επιδόσεων των μαθητών σε μονάδες επίδοσης στην Ελλάδα και τον ΩΣΑ είναι ένα γράφημα που βλέπουμε ότι ο μέσος όρος του ΩΣΑ είναι 466 μονάδες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το 2025, ενώ στην Ελλάδα είναι 423. Υπάρχει μια απόκληση 43 μονάδων ή ενός δεκάτου πάνω κάτω. Δεν ξέρω, είμαστε 1% κατανοούμε λιγότερο από τους Ευρωπαίους φίλους και εταίρους. Απλά και η γλώσσα μας είναι πιο δύσκολη, να βάλουμε και αυτόν τον παράγοντα.
1: Εντάξει, τα παιδιά μας.
0: Όχι, είναι ένας παράγοντας, δεν είναι τόσο πλούσιες οι άλλες γλώσσες.
1: Ίσα-ίσα δική μας είναι πιο περιγραφική και...
0: Ναι, απλά μια δυσκολία περισσότερο, δηλαδή αν ένας χρησιμοποιήσει λίγο αρχαΐζουσα, ένα παιδί που δεν μαθαίνει αρχαία στο σχολείο, θα είναι δύσκολο να κατανοήσει. Δεν ξέρω τι περιέχουν αυτά τα τεστ. Βάζουμε όσες περισσότερες παραμέτρους μπορούμε. Μητσοτάκης Ερντογάν, σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Λοιπόν, αυτή τη γλώσσα να την ψήνουν καλύτερα, να την τηγανίζουν, τι την κάνουν, πώς τη μαγειρεύεται. Τι συζητήθηκε στο El Alamein για τη σταθερότητα στην περιοχή. Συνάντηση σήμερα με Μακρόν στο Παρίσι. Ρε, γυρνάμε όλο τον κόσμο. Και πάμε στην Κόνιτσα. Φωτιά 9 ημερών προκαλεί ζημιά ενός αιώνα. Πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί το δάσος για να ξαναγεννηθεί, αυτό το δάσος από έλατα. Θα χρειαστεί η φύση για να κάνει την αναγέννησή της. Στο πολεμικό ναυτικό, ιταλικές φρεγάτες με πυράβλους κρούζ, πότε έρχονται, τι δύναμη πυρός θα μας προσφέρουν, ξεκίνησε η άσκηση Μέδουσα νότιας της Κρήτης. Νετανιάχου ήξερε για τη σφαγή, αλλά αδιαφόρησε. Ποια από όλες? Τη σφαγή που έκανε.
1: Θα σου πω. Κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα ότι ο Νετανιάχου είχε πληροφορίες
0: για
1: την εισβολή εκεί στο. Σε εκείνο το πάρτι που ξεκίνησαν όλα ουσιαστικά. Αλλά δεν έδειξε να. Ναι, δεν έδειξε αντανακλαστικά.
0: Μάλιστα. Υπόθεση γρήγορα πιο κάτω και οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται για κακούργημα. Και εγώ σκέφτομαι ότι τώρα μήπως τον έχει πιάσει ο εγωισμός μετά από αυτή την αστοχία του, ή απλά αφέθηκε και χρησιμοποιείται ως πρόσχημα. Υποθέσεις, έτσι.
1: Μάλλον το δύο. Λοιπόν, πάμε μακελιό.
0: Ναι.
1: Αρπάζουν τη Νέα Δημοκρατία από τους Μητσοτάκηδες, γράφει. Ανίερη συμμαχία Σαμαρά Δημητριάδη με ομερτά, σφαίρες και άδειλους οικονομικούς πόρους. Καλωστημένο σχέδιο εδώ και καιρό για να πετάξουν έξω από το κόμμα κούλι, ντόρα και μνηστήρες και να συνεργαστούν με τους πρόθυμους. Έτσι γράφει. Τώρα, συντάξεις Οκτωβρίου 26, οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο. Δουσουά κατά ιδιωτικών ΑΕΗ νομικών σχολών. Δικηγορικός Σύλλογος Εθνών, ναι, κατά ιδιωτικών ΑΕΗ νομικών. Ζητά ακύρωση των αδειών τους. Και Μπάμπα Βάγκα, διάσημη τυφλή βουλγάρα μυστικίστρια, η ανατριχιστική προφητεία για το 2027.
0: Ναι, βέβαια το 26 δεν βγήκαν.
1: Ναι, θα βγουν το 27.
0: Πέρσι, ναι.
1: Αποκάλυψη καταγγελία. Όταν η πρέσβυρα Γκυλφόιλ συνελήφθη ως πράκτορα στη CIA στην Αθήνα, παρακολουθούσαν την 17 Νοέμβρη με κρυφό βαν. Wow.
0: Πότε έγιναν αυτά.
1: Φαντάσου πότε μπορεί να έγιναν αυτά.
0: Η Γκυλφόιλ μικρή είναι, δεν έχει.
1: Δεν είναι και πολύ μικρή.
0: Τώρα. Άσε βρε, εγώ τη λέω για κομπλιμέντο, τη το λέω. Μας αγαπάει.
1: Εντάξει. Ο Παναγιώτης Τραγιανού καταγγέλει τα οικονομικά του ΚΚΕ στις διοικητικές αρχές. Και είναι ο κομμουνισμός ηλίθιε. Λέει εδώ πέρα. Ναι. Εστία.
0: Υπάγομαι στην Εστία. Την 150ετή Εστία. Λέξη για τη Μονή του Σινά. Ναι στο διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της ούτε και να συνομιλήσει, είπε ο Πρωθυπουργός. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Η κρίση της διπλανής πόρτας. Ποιοι είναι αυτή η κρίση? Ανάμνηση στη συνείδηση της κοινωνίας. Όσοι τη διαβάζουν λάθος, λέει.
1: Ναι.
0: Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Σωστά να το διαβάσετε. Συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλει στενό συνεργάτη του Τσίπρα. Είναι ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης. Ναι. Η μεγάλη απάτη με την ταμπέλα ακροδεξιά. Είναι το άρθρο του Λεωνίδα Χρυσανθακόπουλου. Φύγετε Έλληνες από σκοπιανούς αυτονομιστές. Όνειρο απατηλό η αριστεία στην Ελλάδα. Βελτιώνεται η Τουρκία. Ντεκόρ ο Μεγαλέξανδρος, είναι το άρθρο της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου και αναφέρεται στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Και η Ελλάς θα προμηθεύσει με πάτριο την Ουκρανία. Τι έγινε, συμφωνήσανε. 3 δισεκατομμύρια ευρώ από 1,9 το καλώδιο. Από τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ στα περίπου 3 εκτοξεύτηκε πλέον το κόστος του Great Sea Interconnector, μάλιστα, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Κύπρο-Ελλάδας-Ισραήλ, με τη βιωσιμότητα του έργου να παραμένει ανοιχτό ζήτημα. Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Μάκης Κεραυνός προειδοποίησε ότι το 1,9 δις αφορούν κυρίως το καλώδιο και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων δαπανών, όπως πρόσθετα κατασκευαστικά έργα, ασφαλιστικές καλύψεις, αποθήκες και συντήρηση. Μάλιστα. Θέρμανση των υδάτων έχει, όχι. Πάμε στην Εσπρέσο.
1: Ναι, θα την προλάβουμε βέβαια. Η εφημερίδα Εσπρέσο γράφει κάβουρα τζαβέλα, στριγμή στο γάμο τους. Οριάζουν οι φήμες για μαύρα σύννεφα πάνω από το σπίτι του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή και της γνωστής ηθοποιού. Τι άλλο, 90η ΔΕΘ, AI πράκτορες, γαστρονομικές φιλοσοφικές και φιλοσοφίες, γαστρονομικές φιλοσοφίες και συναυλίες. Όσα είδε και γεύτηκε η Εσπρέσο, μια ανάσα από το περίπτερό της. Παρακάτω, μα καλά, τι γίνεται εκεί στην Κυψέλη? Νέο θρίλερ με οστά αγνώστου ταυτότητος και φοιτητής Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος, με αφορμή τον αγιασμό στο ΕΚΠΑ, θυμήθηκε τα φοιτητικά του χρόνια. Στη Βενετία, ο Σατσίδης με τη φίλη του Πάμελα Άντερσον. Ο Έλληνας Μίστερ Χόλιγουντ συνάντησε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και τον Ρόμπερτ Πάτισον. Όσα μετέφερε στην Εσπρέσο. Και τέσσερις αστυνομικοί στο Σκαμνί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. Παραπέμπονται για κακούργημα. Όλο το δικαστικό ρεπορτάζ τώρα κατάλαβα ποια περίπτωση είναι αυτή.
0: Ναι, έξω από το αστυνομικό που.
1: Που
0: τους είχαν
1: πει δεν είναι το περιπολικό ταξί.
0: Ακριβώς. Σίγουρα είναι αυτός που ήταν εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο. Σίγουρα είναι ο υπόδικος που ήταν στο φυλάκιο έξω από το αστυνομικό τμήμα. Τους άλλους ψάχνω. Θα τους βρούμε.
1: Ο εξωματικός υπηρεσίας, ξέρω.
0: Ναι, μάλλον κάτι.
1: Ωραία. Λοιπόν, φύγαμε για διαφημίσεις.
2: '97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Ραδιο Εύρω.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Σύγχρονο,
13: πολυδύναμο,
12: μοντέρνο,
13: ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Radio Evros.

0: ξεκινήσαμε 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: συνεχίζουμε λοιπόν την πρωινή μας περιπολία. Σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Είναι 9 και 15. Οπα, 8 και 15.
1: 8 και 15 είναι και πάμε γρήγορα, γιατί χάνουμε πολύτιμο χρόνο.
0: Ναι, όντως. Πάμε λοιπόν, να τα δούμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες, λέει. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα στα 2,105 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης, 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή υχοδρομπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Η μείωση κατά 50% των χρεώσεων της κοινής ωφέλειας, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, έρχεται τον Ιανουάριο, 50%, και φέρνει ελάφρυση μόλις 1,5% τις μικρές καταναλώσεις. Υποσχέσεις σε βάθος τριετίας που προϋποθέτουν επενδύσεις 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και πιο κάτω, Ισραήλ. Ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάρκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέες αποκαλύψεις για το σκοτεινό ρόλο Νετανιάχου πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα εδώ με τον Γιάννη. Από τη δεξιά στήλη. Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, όχι ελληνικής αστυνομίας, το κόμμα του Τσίπρα. Κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα. Σημαντική συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά...
1: Θεσσαλονίκη, γιατί το διαβάζει σε
0: σχολικά λεωφορεία.
1: Λεωφορεία. Ναι. 16.500 μαθητές στον αέρα είναι στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Μουσείο Αργυροτεχνίας ΠΙΟΠ. Ξαναβρίσκονται στα Γιάννενα του Νίκου Χουλιάρα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πόλεμος στις εστίες και μια σοβαρή καταγγελία. Η αντιπολίτευση του Δημοτικού, του Συμβουλίου μάλλον Διοίκησης, μιλά για ορισμό κολλητού του Υφυπουργού Παιδείας σε διευθυντικό πόστο χωρίς τα τυπικά προσόντα. Και πάμε στην Καθημερινή.
0: Να δούμε λοιπόν και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Γράφει σήμερα γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια. Έχει μια φωτογραφία, μια μαύρη αρκούδα να δροσίζεται σε μια πισίνα. Okay,
1: αρκούδα του Hollywood.
0: Ναι, ο πληθυσμός λέει των εν λόγω ζώων εκτιμάται ότι έχει αγγίξει τις 60.000 μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας και συνεχίζει να αυξάνεται, φέρνοντας τις αρκούδες πιο κοντά στους κατοίκους των προαστίων. Ή εγώ θα έλεγα τα προάστια πιο κοντά στον τόπο κατοικίας των αρκούδων.
1: Και αυτό έτσι γίνεται, μπορεί να ισχύει, πώς λένε, και έτσι και αλλιώς. Αλλά ναι, λέω, είναι κάτι σαν τα δικά μας τα γρηγούρουνα.
0: Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Να, βρήκαμε κάτι. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Η κλιματική κρίση αναμένεται να επανασχεδιάσει τον αγροτικό χάρτη της Ελλάδας, με τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία να είναι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, αντιμετωπίζοντας μεγάλη μείωση παραγωγής. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάζει η Καθημερινή, η αξία της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής μπορεί να μειωθεί έως και 1 δις ετησίως τα επόμενα χρόνια.
1: Το Ελνίνιο.
0: Το Ελνίνιο.
1: Πιο εύκολα θα πίστευα ότι είναι ο ανάδρομος Ερμής. Τι μας είπε ο...
0: Ο Παρανός, ότι Παρανός δεν μας επηρεάζει. Ναι. Λοιπόν, πιο πάνω τώρα, πώς θα λειτουργήσει ο κουμπαράς για τα παιδιά. Και Reimagine Tourism, η νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Πιο κάτω. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς. Αποκάλυψη της εφημερίδας Haaretz για τον Νετανιάχου. Αυτό που σου έλεγα, ναι, λοιπόν. Γνώριζε, άραγε η Ισραηλινή ηγεσία πριν από τις πολύ νεκρές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023 ότι η Χαμάς ετοίμαζε κάποια μεγάλη επιχείρηση κατά Ισραηλινών στόχων? Το ερώτημα επιστρέφει στο προσκήνιο λίγες εβδομάδες πριν από τις Ισραηλινές βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε ενημερωθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ, ότι πρόκειτο, επέκειτο μάλλον, επίθεση. Διαψεύδει η πλευρά Νετανιάχου. Λοιπόν, 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές και έκαναν φτερά δύο πίνακες του Renoir. Νέα κλοπή σε γαλλικό μουσείο, είπαμε, αξίας 10 εκατομμυρίων. Πιο δίπλα τώρα κάνουν μελέτες για την Ιθάκη. Έχει δρομολογηθεί από το ΚΑΣ η εξέταση των μελετών ανάδειξης και προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Αθανασίου σχολής Ομήρου, όπως γνωστοποίησε στην Καθημερινή η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλινίας και Ιθάκης έπειτα από σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας. Στην αριστερή στήλη, μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, με χαμηλή ανταγωνιστικότητα και λίγες πιθανότητες επιβίωσης. Είναι ενδεικτικό πως μόλις το 37% των ΙΚΕ συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την πρώτη πενταετία. Αντιθέτως, στις μεγαλύτερες εταιρείες όπως οι ανώνυμες ή οι ΕΠΕ, το ποσοστό είναι διπλάσιο.
1: ΙΚΕ γίνανε για να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα νομικής φύσης που υπήρχαν σε. Σε όμικρον έψιλον και τα λοιπά. Οπότε ναι. Τώρα ΙΚΕ είσαι εδώ λέει. Μετά
0: δεν
1: την πενταετία.
0: Όχι. Λοιπόν, παραμένει στρατηγική σχέση Αθήνας Καΐρου η επιβεβαίωση του στρατηγικού χαρακτήρα της σχέσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο ανεξαρτήτως εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή ήταν το βασικό συμπέρασμα της χθεσινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι στο Ελ Αλαμέιν και τις τριμερούς με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Νέα Δημοκρατία να επαναπροσεγγίσει περίπου 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους που την είχαν ψηφίσει το 23 αλλά πλέον έχουν αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, επιδιώκει η κυβέρνηση μέσω των μέτρων της ΔΕΘ. Το 0,5% μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές.
1: Πιστεύω... Θα φέρει και 0,5% από όλους αυτούς.
0: Ναι. Μπορεί όμως να του φτάνει. Ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ασπίδα του Αχιλλέα. Τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα για τη διοίκηση των συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα θα έχει η Αθήνα. Διευκρινίζει σε γραπτή δήλωση που έκανε χθες εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Μεγάλος δώρος έχει γίνει σχετικά με αυτό και έχει προκύψει από αυτή την εφημερίδα. Συγκεκριμένα, έγινε μια συνέντευξη στην Καθημερινή. Όπου γνωστοποιήθηκε ότι η ελληνική πλευρά δεν θα έχει τον πηγαίο κώδικα του συστήματος αυτού. Έπειτα έγινε μια διευκρίνηση και ενώ στην NDP έκδοση της εφημερίδας υπήρχε το δημοσίευμα που έλεγε ότι δεν θα υπάρχει ο πηγαίος κώδικας, στην ηλεκτρονική έκδοση στο ίδιο άρθρο έγραφε ότι με υποσημείωση ότι τελικά μετά από επικοινωνία γνωστοποιήθηκε ότι θα υπάρχει στην διάθεση της ελληνικής πλευράς μετά από λίγο καιρό και ο πηγαίος κώδικας. Και έχει γίνει ένα ντόμινο.
1: Ναι, δίνανε λίγο too much να δίνεις 3 δις πόσο θα κοστίσει και να το χειρίζονται άλλοι. Ναι. Να το χειρίζονται
0: ο πηγαίος κώδικας δεν σημαίνει ότι το χειρίζονται άλλοι. Ο πηγαίος κώδικας είναι... Πώς σας το περιγράψω τώρα, η γλώσσα προγραμματισμού ανάπτυξης της συγκεκριμένης ας πούμε, εφαρμογής.
1: Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το πότε ενεργοποιείται.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ή αν μπορεί να τυφλωθεί να σταματήσει.
0: Όχι ρε παιδάκι μου, απλά μπορεί ο προγραμματιστής που έφτιαξε αυτή την εφαρμογή
1: να του βάλει μια εντολή.
0: Να του έχει βάλει ήδη μια εντολή ότι αν ας πούμε ξέρω εγώ
1: περάσει κόκκινος πύραυλος πριν αντιδράσει. Ναι με τώρα, είναι πολύ τυχαίο αυτό.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί η ελληνική πλευρά να το ελέγξει. Αυτό είναι τέλος πάντων. Πολύ μπακάλικα που δημιουργείται έτσι το ζήτημα. Λοιπόν, προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το μετασχηματισμό του Ελαιώνα στην Αθήνα. Αυτά, Κυριακή Γρίβα, 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία της έξω από το ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων, 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης. Τέχνητη νοημοσύνη, η OpenAI υποστηρίζει ότι έλυσε ένα από τα μαθηματικά προβλήματα της χιλιετίας, ενθουσιασμός αλλά και ανησυχία για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Γερμανία. Οι πολιτικές δυνάμεις προετοιμάζονται για τις επόμενες μάχες, χρησιμοποιώντας πια ως βάση επανεκκίνησης τις εκλογές της περασμένης Κυριακής στη Σαξονία Anhalt. Και Βενετία, παγκόσμια πρεμιέρα έκανε χθες το οικογενειακό δράμα του Φλόριαν Ζελέρ Μπούνκερ με πρωταγωνιστές το πιο γοητευτικό ζευγάρι του σινεμά Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρούζ. Αλέξη Παπαχελάς, η παγίδα της υπερβολικής έκθεσης και αιμοληψία από ρομπότ. άδεια κυκλοφορίας σε ένα αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αιμοληψίας, το Αλέτα, που μπορεί να πραγματοποιήσει ολόκληρη τη διαδικασία λήψης φλεβικού αίματος χωρίς άμεσο χειρισμό της βελόνας από επαγγελματία υγείας, έδωσε για πρώτη φορά ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Αλέτα βρίσκεται επίσης. Το Αλέτα βρίσκεται επίσης σε διαδικασία σταδιακής εφαρμογής σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία και εργαστήρια. Και στο κύριο άρθρο, η όψιμη κινητοποίηση των υπηρεσιών για την ανασκαφή και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στην Ιθάκη είναι μια θετική εξέλιξη κτλ.
1: Είδες τον Όλαν.
0: Τον Όλαν, τι έκανε ο Όλαν.
1: Από πού κινητοποιήθηκαν. Νόλαν. Πάμε στην κόντρα.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στην κόντρα. Κινδυνολογεί ασύστολα ο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμο. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου οι απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σόπα. Και τι σκέφτεται να προσχωρήσει στο κόμμα του Ερντογάν. Στην εναγώνια προσπάθειά της να προκαλέσει συσπήρωση, η κυβέρνηση καταφεύγει στην κινδυνολογία, εργαλειοποιώντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη έχουν αρχίσει ήδη μια καλωστημένη επιχείρηση προπαγάνδας που έχει στόχο να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Πιο κάτω, έκθεση σοκ του ΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Τι δεν καταλαβαίνει όμως. Μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, κυρώσεις για όσους πληρώνουν τα ενίκια με μετρητά. Τέλος τα μετρητά, τελείως. Θα περνάτε από τράπεζα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν κότερα να συντηρήσουν.
0: Ρε φίλε, να περνάνε όλα από την τράπεζα έτσι και να είναι καθαρά και τα λοιπά. Να μην αλλά να μην έχουν προμήθειες.
1: Ναι. Γιατί κουράζεται δηλαδή το σύστημα άμα κάνει.
0: Εντάξει, και το σύστημα για να λειτουργήσει. Έχει
1: όμως έσοδα το σύστημα από αυτό. Δεν χρειάζεται από όλα. Έτσι. Υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού συστήματος θα γίνεται η εξόφληση των μισθωμάτων από την 1η Οκτωβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πρόστιμα θα είναι βαριά και για ενοικιαστές και για ιδιοκτήτες. Ειδικότερα, όσοι εκ των ενοικιαστών επιμένουν στα μετρητά, θα κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή ενός ενοικίου το χρόνο, καθώς και στεγαστικές ενισχύσεις που συνδέονται με τη μίσθωση. Mm-hmm. Πυρκαγιές στην Ευρώπη, από την Ελλάδα μέχρι το Βέλγιο, πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη το φετινό καλοκαίρι. Από την δεξιά στήλη, τριμερή στην Αίγυπτο, κοινή γραμμή Αθήνας, Λευκοσίας και Καΐρου για θαλάσσιες ζώνες, Κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκαθαρίζει η Ελλάδα στόχος η στήριξη της κοινωνίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Αγορά εργασίας στα 20 επαγγέλματα που θα εκτοξευτούν την επόμενη δεκαετία. Και φύγαμε να πάμε στη Star Press.
0: Να τη δούμε και τη Star Press. Εντάχει κοντά στο τέλος η Χρυσούλα Διαβάτη. Οι δηλώσεις αγωνίας και απόγνωσης του Νικήτα Τσακύρογλου για τη μεγάλη πρωταγωνίστρια. Μόνιμα κλινήρης πλέον και με αφόρητους πόνους η αγαπημένη ηθοποιός. Λυπηρό. Από πάνω. Ένα άστοχο σούτ αποκάλυψε τα ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη. Τι είπε ο άνθρωπος που τα εντόπισε. Και στην κρεβατοκάμαρα των Μπίμπερς, πιο ερωτευμένη από ποτέ ή στάχτη στα μάτια, δεν ξέρω. Εδώ πέρα έχουμε πάντως υλικό για εξέταση ζαχάρου, πολύ καλό.
1: Χωρίς το ρομπότ που παίρνει.
0: Ναι, ναι. Έτοιμος ο φούρνος της Ιωάννας στο Παρίσι, πόσο στοίχησε η επένδυση.
1: Μαμούθ.
0: Της Τούνη. Ποιοι κατηγορούν τον Τρίφωνα, κατήγγειλαν ότι ξάφρισε γυαλιά ηλίου. Α, εντάξει, το δώσαμε το όνομα. Φωτορεπόρτερ βιαστής, η ανατριχιαστική περιγραφή μιας γυναίκας και απανωτά χτυπήματα για τον Λύρα στην κηδεία και η νεαρή σύζυγός του.
1: Πρώην
0: σύζυγός του. Ναι, ναι, ναι.
1: Πέθανε η μητέρα του.
0: Πέθανε η μητέρα του. Πάμε στο ριζοσπάστη.
1: Να πάμε και στο ριζοσπάστη. Μία βολτούλα. Ο οποίος ριζοσπάστης λέει μπροστά στην πολεμική κλιμάκωση, Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν στην Ουκρανία Patriot και άλλο εξοπλισμό. Στη χρηματοδότηση συμμετέχει και η ελληνική κυβέρνηση με λεφτά του ελληνικού λαού. Άλλον ένα προϋπολογισμό πολέμου ετοιμάζει η Γερμανία. Τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Παζάρια για ενέργεια και θαλάσσιες ζώνες στην κινούμενη άμμο των ανταγωνισμών. Αυτό πρέπει να είναι κόπη από παλιότερο γιατί το ξάνθει. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όσο εξειδικεύονται εντός εισαγωγικών οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματο Τσίπρα κτλ., τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διοικητή μετράει αντίστροφο ο χρόνος για τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στις 17, 18 και 19 Σεπτέμβρη στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Και να δούμε από τη δεξιά στήλη. Εκτοξεύονται οι νατοϊκοί εξοπλισμοί, ιταλικές φρεγάτες μετά τον Ισραηλινό θόλο, ενώ η Τουρκία αυξάνει κατά 230% τις πολεμικές της δαπάνες. Νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο στο δημόσιο. Ενισχύεται το ασφικτικό πλαίσιο συμμόρφωσης με την κυρίαρχη πολιτική και το αντιλαϊκό κράτος. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ΠΑΕΑ, δικηγορικός σύλλογος, όχι, ναι, τι είναι, το ΔΣΕ, ό,τι και είναι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τον μπλόκο της Κοκκινιάς, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Ναι. Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, νέα κινητοποίηση σήμερα για τον αυθόδη πυρετό. Αγωνιστική υποδοχή στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά είχε να πει η εφημερίδα. Ωραία. Πάμε στις διαφημίσεις.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα, πύργος Ορεστία.

0: Σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις

0: Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Πάμε γρήγορα να δούμε τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Χάρη, γιατί έχουμε και καλεσμένο να περιμένει από λεπτό σε λεπτό.
3: Πάμε μπροστά να δούμε τη γραφειολόγος. Λόγος, λοιπόν, συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, πυλώνες ασφαλείας στην περιοχή. Λέει, ποιος τώρα, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη. Και εθνική πόρη άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για φθηνότερο 30% ρεύμα στην τριετία είναι το πακέτο των μέτρων. Το χρηματιστήριο, να λέμε το έβαλε, 2.706,65 μονάδες και άνοδο 0,15%. Κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ Ελλάδα, το είδαμε, έρευνα...
2: Για τους μαθητές.
3: Για τους μαθητές, το είδαμε. Έρευνα Manpower Main.
2: Manpower
3: Group. Ποιοι κλάδοι παράγουν νέες δουλειές στην Ελλάδα και πολεμικό ναυτικό, έπεσαν οι υπογραφές για δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη.
2: Η Political γράφει: Τράπεζα Πειραιώς, άγριες μονοπωλιακές πρακτικές σε υγεία και ιδιωτική ασφάλιση. Σημεία και τέρατα στο Δήμο Συνθωνίας, ο Δήμαρχος βάζει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα. Επαναφέρει ως προϊσταμένους δύο υπαλλήλους που διώκονται για κακουργήματα, για τα αόρατα υδρόμετρα και για δωροληψία. Πιο πάνω, Political Media Group, από τη λαμπερή εκδήλωση με θέατρο θερμαϊκό στο επίκεντρο της 90ης ΔΕΘ, το πράσινο φως του Κυριάκου στον Κυρανάκη για σαρωτικό lifting, το συντροφικό άκυρο που έφαγε η Ρένα και τι άλλαξε στην ΕΑΒ. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα. Το μήνυμα του Μητσοτάκη στην Τουρκία και δένδια στη Ρώμη, έπεσαν οι υπογραφές για τις ιταλικές φρέμ που ισχυροποιούν το στόλωμα. Σταύρος Παπασταύρου, χάρτης 6 σημείων για 30% φθηνότερο ρεύμα.
3: Να πάμε και στην απογευματινή τώρα, η οποία γράφει στο πρώτο σελίδο της: Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και τις εμπρηστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Πιο πάνω βλέπουμε τη στήλη χρήμα που συνήθως είναι στο κάτω μέρος της εφημερίδας. Διπλή αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα, λέει Νίκη Κεραμέως. Νέα ενίσχυση στο κατώτατο και ξεπάγωμα τριετιών για 550.000 εργαζόμενους από το 27. Φθηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία. Το κόστος θα είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση δύο φρεγατών Μπεργαμίνη. Μήνυμα από την Κιλφόηλ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν να βρεθούν σε επισφαλή θέση οι σύμμαχοί τους. Πίζα 2025, μαθηματικά οι μισοί μαθητές κάτω από το βασικό επίπεδο. Ρέμος, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μου τιμή. Μια είδηση αθλητική και πάμε στην Ελεύθερη Ώρα για να ολοκληρώσουμε για σήμερα.
2: Ωραία, η Ελεύθερη Ώρα γράφει: η μεγάλη μεταμόρφωση από την άνοιξη των υποσχέσεων στο χειμώνα της πραγματικότητας. Ίδιοι οι πρωταγωνιστές, άλλες μάσκες, το ίδιο έργο. Όλοι αλλάζουν πρόσωπα, η πολιτική όμως μένει η ίδια. Το μεγάλο ξεχύμνωμα του συστήματος μέσα από μια σατυρική εικόνα που τα λέει όλα. Παρακάτω, ακυβερνησία για την Κουτάλα. Βγαίνει η προφητεία του Γέροντα Βασίλου Καυσοκαλυβίτη. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν τις εφημερίδες για σήμερα. Για να προχωρήσουμε στην συζήτηση που θα κάνουμε τώρα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ορεστιάδας, τον κύριο Κουμπρίδη. Είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κύριε Κουμπρίδη.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πείτε μας αρχικά, πώς πήγε η καλλιεργητική περίοδος φέτος. Ένα έτσι στοιχείο που μπορούμε να καταγράψουμε είναι ότι δεν είχαμε ζητήματα άρδευσης, έτσι.
4: Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Δεν υπήρξαν προβλήματα. Ο κόσμος πότισε κανονικά. Η αρδευτική περίοδος έχει τελειώσει. Ίσως να χρειαστεί άλλες μία-δύο ημέρες για να τελειώσει εντελώς. Όλα πήγαν κατευθείαν όσον αφορά το νερό, αλλά δεν πήγε τίποτα καλά όσον αφορά τις τιμές.
2: Ναι.
3: Παραγωγή είχαμε. Γιατί
4: κοιτάξτε, να πάρουμε μία-μία τις καλλιέργειες. Στα σιτηρά είχαμε μία πολύ μεγάλη αποτυχία. Τα κιλά ήταν τα μισά από αυτά που περιμέναμε. Οπτικά φαίνονταν πάρα πολύ ωραία τα στάρια, αλλά το στάχι της μέσα ήταν το μισό άδειο. Τώρα ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έφταιξε. Μάλλον οι κλιματολογικές συνθήκες, κάποιες βροχές που είχε έριξαν το άνθος και δεν μπόρεσε να γίνει σωστά η γονιμοποίηση. Κάτι τέτοιο έχει γίνει. Η τιμή ήταν χάλια εντελώς και δεν βλέπω να ανεβαίνει το στάρι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πέριξ των 19,5 λεπτών με 20. 2,45 φόμπινες στην Ελλάδα για την ακρίβεια. Να συνεχίσω με την επόμενη καλλιέργεια, ο οποίος είναι ο Ηλίας.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι όμως πιο πριν. Ναι. Γιατί τόση δυσχέρεια στο να ανέβει η τιμή στο στάρι την ώρα που λέμε πως υπάρχει πρόβλημα προμήθεια σιτηρών από την Ουκρανία, από εκεί με τον πόλεμο και όλα αυτά?
4: Κοιτάξτε, το σκληρό σιτάρι έχει άλλη αγορά, το μαλακό σιτάρι έχει άλλη αγορά.
3: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή ό,τι ουκρανικό φεύγει από εκεί είναι στάρι μαλακό. Οι Ουκρανοί δεν βγάζουν σκληρά στάρια. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα λιμάνια της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορούν να γίνουν εξαγωγές. Αυτό όθησε και στο σιτάρι να ανεβεί λίγο πιο πάνω, να φτάσει τα 19,5 με 20 λεπτά. Να ξέρετε, η φυσιολογική του η τιμή ήταν περίπου στο 18-18,5. Ναι, ήταν πολύ πιο κάτω. Όταν κάναμε το διαγωνισμό, πετύχαμε μια πολύ δυνατή τιμή όσον αφορά τον εμπορικό κόσμο, αλλά όσον αφορά τους αγρότες ήταν την χάλια. Εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε 20-21,4 που έδωσε ο συνεδρισμός.
2: Μάλιστα.
4: Προλάβατε.
2: Με τον Ηλίαθο τώρα τι έχουμε? Γιατί λοιπόν, είχαμε και μια ανακοίνωση από τον Αγροτικό Συνεδρισμό Δημητριακό Ορεστιάδας.
4: Ο Ηλίανθος φέτος μας έχει εκπλήξει με τις αποδόσεις του. Υπάρχουν χωράφια στον κάμπο τα οποία είναι ξηρικά και βγάζουν 500 κιλά. Είναι μη αρδευόμενα. Οι βροχές τα βοήθησαν υπερβολικά. Σαν κιλά πάνε πάρα πολύ καλά. Και χθες είχαμε και μια έκπληξη από το συνεταιρισμό μας, ανακοινώσαμε 45 λεπτά το κιλό.
2: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, επειδή εμείς τώρα δεν έχουμε εικόνα της τάξης μεγέθους? Κοιτάξτε, είναι καλή τιμή, είναι μέτρια?
4: Είναι μέτρια προς καλή. Η μία πάρα πολύ καλή τιμή είναι τα 50 λεπτά.
2: Μάλιστα.
4: Μια τιμή επιβίωσης είναι τα 40.
3: Αυτό θα έλεγα, ότι μέχρι τώρα ήμασταν στο 40 ως βάση.
4: Ναι, ναι, έτσι.
3: Και τι συμβαίνει με αυτούς που τρόπον την ακλείσαν, γίνονται συμφωνίες που λέει εγώ θα το πουλήσω?
4: Όχι, δεν έχει.
3: Όχι. Κοιτάξτε, ανεβαίνει για όλους.
4: Δεν υπάρχει κλειστόνι, ανεβαίνει για όλους. Από το πρώτο κιλό που τους έφερε συνεχίζει. Γι' αυτό η τιμή είναι ανοιχτή και το 45 είναι ανοιχτό ακόμα.
2: Α, μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να πέσει κιόλας δηλαδή?
4: Όχι. Α. Είναι ελάχιστη εγγυημένη αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Ερώτηση τώρα. Αυτή η τιμή σε συνδυασμό με το μεγάλο κόστος πλέον και στα καύσιμα και στην γενικότερα αγροτική δραστηριότητα με τα φυτοφάρμακα, με όλα αυτά, καθιστά βιώσιμη αυτή την καλλιέργεια τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά, κύριε Κουμπρίδη?
4: Μας αφήνει να είμαστε εντός παιχνιδιού. Αυτή η τιμή μας αφήνει να είμαστε εντός παιχνιδιού και να έχουμε ελπίδα. Ελπίδα μας δίνει.
3: Άλλα προϊόντα διαχειρίζεστε, όπως κολοκυθόσπορα και
4: τέτοια. Ναι. Να πάμε στο καλαμπόκι, το οποίο καλαμπόκι αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πριν τη συμπομιδή του. Πολλά χωράφια εδώ στα κεφαλοχώρια είναι έτοιμα να αλωνιστούν. Εκτιμώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τα πρώτα αλώνια. Οπτικά φαίνονται καλά. Είχαμε κάποιες προσβολές από τετράνυχους σε ορισμένες περιοχές, όπου φάνηκε και στα πρώτα ενσυρώματα ότι οι αποδόσεις ήταν λίγο μειωμένες. Εκτιμούμε ότι μάλλον θα δούμε και λίγο μειωμένες αποδόσεις και στο καλαμπόκι.
3: Να μην συμβεί το αντίστοιχο με το σιτάρι που λέτε. Οπτικά φαίνονταν καλό.
4: Εύχομαι να μην γίνει αυτό. Πάντως υπήρχαν προσβολές οι οποίες όντως κάνανε ζημιά στο καλαμπόκι. Τώρα η τιμή του καλαμπόκι αυτή τη στιγμή ανέρχεται περίπου στα 20 με 22 λεπτά. Αυτές είναι τιμές Θεσσαλονίκης, τιμές αγοράς. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν, το πόσο μπορούν να ανέβουν, το πόσο μπορούν να πέσουν, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Είναι κάτι το οποίο εξαρτάται και πάλι από την Ουκρανία. Ο μεγαλύτερος φόβος του μεσητικού κόσμου και του εμπορικού κόσμου είναι να μην ανοίξουν απότομα τα λιμάνια. Πράγμα που πάει να συμβεί, γιατί δεν μπορεί να τα κρατήσει ούτε η Ρωσία μέσα ούτε η Ουκρανία μέσα.
3: Αυτό θα έλεγα. Διαβάσαμε το πρωί και στις εφημερίδες την πρόταση του Ζελένσκι προς τον Πούτιν να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, να ανοίξουν τα λιμάνια και να τα βρουν τουλάχιστον στο κομμάτι της εμπορίας των σιτηρών.
4: Αυτό το ξανακάνανε τουλάχιστον άλλες δύο φορές και πιστεύω ότι θα το ξανακάνουν και τώρα, γιατί και αυτοί δεν μπορούν να κρατήσουν τον δικό του, τον αγροτικό του κόσμο. Εκεί θα υπάρξει πανολεθρία και στο Μαλακοστάρι, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μια καλή τιμή, αλλά και στα καλαμπόκια.
2: Πανολεθρία λέτε.
4: Έτσι πιστεύω, πανολεθρία. Δηλαδή τώρα με μια τιμή περίπου στα 22 λεπτά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, να ξέρετε το καλαμπόκι είναι πάρα πολύ βιώσιμο. Αυτή είναι ένα πολύ καλό μεροκάματο.
3: Τι είναι αυτό που κάνει αυτές τις χώρες, κύριε Κουβρίδη, συγχωρέστε με λίγο. Τι είναι αυτό που κάνει αυτές τις χώρες ανταγωνιστικές τόσο
2: έχουν
3: πολύ.
2: Έχουν να χάνεις εκτάσεις, ρε.
3: Είναι, ναι, είναι, αυτό θα έλεγα, μόνο το εκτατικό.
4: Δεν είναι μόνο το εκτατικό, είναι ακόμα και το πετρέλαιο. Έχουν πολύ πιο φθηνότερο πετρέλαιο από εμάς. Τα φυτοφάρμακά τους δεν έχουν τις νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα. Α, αυτό πειράζει στο περιβάλλον, αυτό πειράζει στον άνθρωπο.
3: Γιατί το καταναλώνουμε τότε.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνουμε εισαγωγή. Δεν θέλουν το δικό μας. Κάνουμε εισαγωγή από τρίτες χώρες. Το ίδιο γίνεται και με την Τουρκία.
2: Ναι, ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
4: Μπορώ να το καταλάβω τώρα αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε μεταλλαγμένα. Στην Ιταλία κάνουν εισαγωγή από την Αμερική μεταλλαγμένα.
2: Ναι.
4: Ναι, καθίστε ρε παιδιά τώρα. Φάσκουμε, αντιφάσκουμε.
2: Πείτε μας, κύριε Κουμπρίδη, εσείς βλέπετε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ κάποιο κομμάτι έτσι, να ικανοποιεί τον αγροτικό κόσμο?
4: Κοιτάξτε τώρα, για να μην γελιόμαστε. Αφορολόγητο μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή στο Βόρειο Εύρο, αν κάνουν δήλωση όλοι 4.000 άτομα, τα 3.500 δεν πρόκειται να έχουν παραπάνω από 20.000 εισοδήματα για να φορολογηθούν. Οι περισσότεροι είναι ως επιτοπλίστων μικροί αγρότες, μέχρι 200-250, στρέμουν 400. Αυτός δεν μπορεί να έχει εισόδημα, ρε παιδιά, πάνω από 20.000 ευρώ. Από γεωργική δραστηριότητα.
3: Συγγνώμη, το αφορολόγητο ήταν για κάτω από 20, άρα ωφελούνται.
4: Ωφελούνται, μα δεν. Και με 20 να είναι πάλι δεν φτάνουν. Αυτά τα χρήματα
3: καλά,
4: πάλι
3: δεν θα τους σώσει.
4: Δεν
3: λέμε ότι θα τους σώσει.
4: Ναι, μην λέμε τώρα, μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες.
2: Βέβαια.
4: Αυτή είναι τη δουλειά. Βέβαια. Στην αγροτική. Αυτούς δεν τους πιάνει καθόλου. Θα τους άγγιζε όλους, αν έλεγε για όλους, ρε παιδί μου. Τώρα πανελλαδικά, όταν έχεις 50.000 άτομα να υποφελούνται από αυτό το πράγμα, δεν είναι και κάτι. Τέλος πάντων, ας θεωρήσουμε ότι είναι έστω και κάτι.
2: Ναι, μια διάθεση.
4: Για μένα θα έπρεπε να έβγαινε ο Πρωθυπουργός και να έλεγε: ελάτε εδώ μάγκες, είστε αφορολόγητοι. Κοιτάξτε, επειδή μου, να βγάλουμε παραγωγή.
2: Ναι.
4: Φτιάξε μας το ΟΣΔΕ. Το ΟΣΔΕ να ξέρετε ότι δεν δουλεύει. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις καλλιέργειας στην Ελλάδα.
2: Σωστά, σωστά. Είναι και ένα αέρα. Ζήτημα αυτό το οποίο καλά κάνετε και το αναφέρετε, κύριε Κουμπρίδη. Γιατί...
4: Ναι. Όπως πάει το πράγμα, εγώ δεν νομίζω να κάνουμε δήλωση ΟΣΔΕ πριν από το 2027.
2: Αν είναι δυνατό.
4: Δεν, εγώ αυτή τη στιγμή, τώρα ήμουνα στο χωριό, πήγα πήρα τα καρτελάκια για να τα παραδώσω στο ΚΙΔ που έχουμε στο συνεταιρισμό. Και τα κορίτσια με κοιτάνε με στα μάτια. Παιδιά, δεν είναι εξαρτημένα το ΟΣΔΕ. Τι να κάνω, να πατήσω να κάνω ένα μαγικό ραβδί για να ξεκινήσει το ΟΣΔΕ, να μπορέσει ο κόσμος να κάνει δήλωση καλλιέργεια.
3: Λέτε να σας δοθεί και αυτό προεκλογικά.
4: Δεν ξέρω. Καταρχήν δεν ξέρω πώς θα πληρώσουν. Ξέρετε, έχουμε μία ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου, όπου θα πρέπει να έχεις τελειώσει τη δήλωσή σου, να είναι ωραία καθαρή και να την καταθέσεις για να μπορείς να πληρωθείς τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δήλωση η οποία θα πληρωθεί τον Οκτώβριο.
2: Όσον αφορά το πετρέλαιο, το αγροτικό τώρα, επειδή βλέπουμε ότι καλπάζει η τιμή του, πόσο μπορεί να γίνουν ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας όταν αυτός ο παράγοντας, τουλάχιστον αυτός ο παράγοντας,
4: δεν μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικά.
2: Το κόστος.
4: Ακούστε με, δεν μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικά. Ακόμα υπάρχουν κάποιες θεριζονιστικές που πολωνίζουν.
2: Ναι.
4: Ακούστε με τώρα, θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορούν οι θεριζονιστικές να αλωνίσουν, να παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους. Θα βλέπετε χωράφια τα οποία θα είναι αλώνιστα, ασυγκόμιστα. Με 2 ευρώ πετρέλαιο δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Πώς να τον πάρει τον παραγωγό? Αυτή τη στιγμή είναι 20 ευρώ το στρέμμα.
2: Και πόσα θα βγάλει ο παραγωγός?
4: Η υπηρεσία. Και πόσα θα βγάλει ο παραγωγός για να μπορέσει να σε πληρώσει εσένα?
2: Ναι.
4: Υπάρχει πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα περιμένουμε μέσα στο Νοέμβριο τις εξαγγελίες που είχαν αυτό με τη Μάνικα απευθείας, να δούμε πώς θα γίνεται, τι αποφορολογήσει θα έχει, πόσο θα μας κοστίζει για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πόρισμα. Να δούμε. Θα έχει ουσία να συνεχίσουμε. Εγώ πάντως είμαι πολύ απελπισμένος με την όλη την κατάσταση.
2: Ναι, και φαντάζομαι ότι η απελπισία στο πρόσωπό σας αντικατοπτρίζεται σε όλους τους αγρότες της περιοχής.
4: Και επειδή γνωρίζω ορισμένα πράγματα, δεν ξέρω, είμαι πολύ κουμπωμένος.
3: Θα οδηγηθούμε πάλι, θα οδηγηθείτε μάλλον σε κινητοποιήσεις, σε διεκδικήσεις, γιατί όταν λέτε για απελπισία,
4: το πιο πιθανό.
3: Πώς αλλιώς να εκδηλωθεί? Μάλιστα. Τι να πούμε.
4: Πάντως δεν πάει καλά, δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Φαίνεται. Τι να πω.
2: Τίποτα. Κύριε Κουμπρίνη.
4: Να πούμε και λίγα λόγια για το Βαμβάκι. Να πούμε
3: και
4: λίγα
3: λόγια για το Βαμβάκι.
4: Α, μπράβο.
2: Γιατί το Βαμβάκι είναι από εδώ και πέρα, έτσι, η συγκομιδή του.
4: Το Βαμβάκι είναι από εδώ και πέρα, μαζί με τα Καλαμπόκια. Ίδιο timing έχουν στον αλουνισμό. Το Βαμβάκι θα δούμε στο επόμενο δεκαήμερο τα πρώτα ξηρικά χωράφια να αλωνίζονται, τα μία αρδευόμενα. Σαν πρώτη ματιά πιστεύουμε ότι θα έχουμε κιλά. Μένει να δούμε πόσο βαρύς θα είναι ο σπόρος όταν θα μπουν οι μηχανές μέσα. Πάει καλά σαν καλλιέργεια, πήγαινε πολύ καλά σαν τιμή, αλλά 2-3 συνεδρίες τώρα δεν μας έκανε τη χάρη. Είμαστε περίπου στα 49 με 50 λεπτά. Χωρίς το πριμ των ποιοτικών, το οποίο ανέρχεται από 4 μέχρι 8 λεπτά.
3: Μάλιστα. Τι καιρός θα σας ωφελούσε από εδώ και μπρος και για τι χρονικό διάστημα?
4: Ζέστη. Το βαμβάκι θέλει ζέστη, ναι, υπερβολική ζέστη θέλει.
3: Το οποίο δεν θα κάνει κακό και
4: στα καλαμπόκια. Το βοηθάει να γίνει πιο... Ναι, όπως στα καλαμπόκια δεν κάνει καλό η ζέστη, ναι, αυτή τη στιγμή, αλλά δεν κάνει και κακό, δεν έχουμε θέμα. Mm-hmm. Αρκεί να μην έχουμε βροχές αυτό το διάστημα.
3: Μάλιστα.
2: Ναι. Ρίσκο πάντως σε τέτοια περίοδο.
3: Πώς λέγαμε, ανοιχτού κώδικα είναι ανοιχτού ουρανού, κοιτάξτε, η Γεωργία.
4: Στη σκέπα του μαγαζί είναι τώρα, δεν έχει από πάνω. Δεν...
2: Μάλιστα, εύστοχο το σχόλιο. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κουμπρίδη. Θα έχουμε φυσικά ανοιχτές
4: αυτά τα νέα μας, βέβαια. Να πω εγώ στον αγροτικό τον κόσμο, υπομονή και επιμονή και όχι μεγάλα βήματα. Δεν θέλει μεγάλα βήματα, λαού.
2: Σωστά.
3: Όχι ανοίγματα δηλαδή. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Συνεχίστε τον αγώνα, τι να πούμε.
2: Καλημέρα. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις.
0: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα, να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ, να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
5: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
9: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
10: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
11: Ασφάλεια. εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
11: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
12: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
13: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
3: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97.1 για όσους μας ακούν από το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, διαδικτυακά φυσικά σε όλο τον κόσμο και μέσω του Facebook με εικόνα. Τώρα θα βάλουμε στην παρέα μας τον διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ορεστιάδας, τον κύριο Παναγιώτη Παπαναστασίου. Να τον υποδεχτούμε κιόλας.
4: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε.
5: Καλώς σας βρίσκω.
3: Λοιπόν, σε λεπτό, γιατί εδώ πέρα εγώ τα έχω κάνει λίγο μαντάρα. Θα τα βρούμε.
4: Με πειράζει, βρέστε στην πορεία.
3: Ωραία. Καλημέρα σας και πάλι, λοιπόν. Ξεκίνησαν οι εγγραφές, κύριε Παπαναστασίου. Πώς πάει φέτος το.
5: Ξεκινήσαν από 1 Σεπτεμβρίου. Φέτος είχαμε την πρωτοτυπία ότι γίναν και εγγραφές τον Ιούνιο. Ο σκοπός του Υπουργείου είναι να κληθούν οι καθηγητές φέτος νωρίτερα, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Οπότε στην ουσία δόθηκαν δύο περίοδοι εγγραφών, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.
4: Τώρα είμαστε ως θετικό μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, δηλαδή
5: σαφώς,
4: περισσότερο χρόνο.
5: Σαφώς ως θετικό.
3: Ναι. Αυτό δείχνει έτσι και μια κατεύθυνση όμως από το Υπουργείο για τη στήριξη των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Τουλάχιστον εσείς το εισπράτετε.
5: Για την ουσιαστική λειτουργία, θα έλεγα, των σχολείων αυτών. Όταν μπορούν, ας πούμε, να ξεκινάνε τέλη Σεπτεμβρίου, σε αντίθεση με τα περασμένα χρόνια που είχαμε και Δεκέμβριο ή Νοέμβριο κλπ.
3: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Λίγο να δώσουμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν τι είναι τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
5: Είναι ένας θεσμός του Υπουργείου, έτσι, που ασχολείται με τη διαβίου μάθηση. Απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο γυμνάσιο, έχουν δηλαδή μόνο πολιτήριο γυμνασίου. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως είναι κάποιες ηλικίες σήμερα.
4: Δημοτικό.
5: Που έχουν απολυτήριο μόνο δημοτικού. Είναι κάποιες ηλικίες που κοντεύει τα 60. Σε κάποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκουμε και νεότερης ηλικίας. Σε αυτούς απευθύνεται αυτό το σχολείο. Βέβαια είναι διαφορετικής μορφής από το κλασικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν τα βιβλία που ξέρουμε στα κανονικά γυμνάσια. Υπάρχει ο φάκελος του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να δίνει τα σχέδια μαθήματος. Η ενασχόληση με την εκπαίδευση γίνεται μόνο κατά την παρουσία τους, δηλαδή έρχονται 4.30 και φεύγουν 8.30. Εκεί μέσα γίνονται όλα αυτά. Δεν παίρνουν κάποια δουλειά για το σπίτι και δεν έχουν, ας πούμε, εξετάσεις ή διαγωνίσματα.
3: Άρα είναι μια πρότυπη λειτουργία, ας πούμε, σχολείο.
5: Ναι, ναι.
4: Θα ήταν και δύσκολο να ανταποκριθούν, φαντάζομαι.
5: Σαφώς.
4: Σε αυτή την ηλικία και από άποψη χρόνου, κοινωνικών δραστηριοτήτων, οικογενειών και ούτω καθεξής.
5: Και επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των δικών μας μαθητών είναι ήδη εργαζόμενοι. Δηλαδή γυρνάνε από τη δουλειά τους, δεν προλαβαίνουν να κάνουν κάποιες φορές και μπάνιο για να έρθουν στο σχολείο.
3: Κι όμως δίνεται η ευκαιρία και σε αυτούς τους ανθρώπους να απολαύσουν, τέλος πάντων, το.
4: Το κομμάτι της μόρφωσης, ας το πούμε έτσι, της ολοκλήρωσης, της βασικής εκπαίδευσης.
5: Δεν πάει να είναι ένα εφόδιο. Δηλαδή το βλέπω από το ότι οι μαθητές, οι απόφοιτοι, πάνε και γράφονται στα δύο λύκεια, τα εσπερινά του τόπου μας εδώ, δηλαδή το γενικό και το ΕΠΑΛ.
3: Άρα είναι και προπομπός, ας πούμε, για την μετέπειτα εκπαιδευτική τους εξέλιξη.
4: Αυτό θα ρωτούσα και εγώ, γιατί τα λέγαμε εκτός αέρα νωρίτερα, κατά το πόσο αλλάζει και τι ανάδραση παίρνετε. Τι feedback που λέμε παίρνετε στα ελληνικά.
5: Το feedback είναι η σπουδαιότητα τελικά, ναι, αυτού του σχολείου.
4: Πώς δηλαδή, ακριβώς το νιώθουν, το βιώνουν αυτοί που αποφύτησαν.
5: Αυτοί που αποφύτησαν έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια. Και όσον αφορά το δέσιμο μεταξύ τους, αλλά και το ότι πάτησαν σε κάποιο σκαλοπάτι για τη συνέχεια. Δηλαδή αν βρεθεί σε ένα τέτοιο χώρο, η συνέχεια θεωρείται δεδομένη, τουλάχιστον για το λύκειο. Όχι για το πανεπιστήμιο τόσο, αν και υπάρχουν πολλοί μαθητές απόφοιτοι δικοί μας που πέρασαν και στο πανεπιστήμιο.
4: Υπάρχει αυτή η ανατροφοδότηση, έρχονται να σας πούν δάσκαλε, ξέρω εγώ πώς, ναι, θα σας χαρακτηρίσουν.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Τι καλά που ολοκλήρωσα και βλέπω τον κόσμο αλλιώς, ή συμμετείχα σε ένα διαγωνισμό και είχα το απολυτήριο, οπότε πήρα περισσότερα μόρια και
5: με πολύ χαρά. Δηλαδή, συνάντησα ανθρώπους, ας πούμε, μέσα σε ένα χώρο και μου λέει: δάσκαλε, πέρασα και στο πανεπιστήμιο. Δεν το φανταζόταν ούτε ο ίδιος τι θα συμβεί.
3: Καλά, και για εσάς πρέπει να είναι μεγάλη ικανοποίηση, έτσι.
5: Είναι, είναι. Απλά εμείς προσφέρουμε αυτό το πρώτο σκαλοπάτι που είναι το εύκολο. Δηλαδή, άλλο να γραφτείς σε ένα συμβατικό σχολείο και άλλο να είσαι σε μια διετή εκπαίδευση, έτσι, που συμβαδίζει, ας πούμε, τις εργασιακές σου απαιτήσεις όσον αφορά το χρόνο. Μπορείς να πας κάποιο απόγευμα και ταυτόχρονα να έχεις ένα καλό βήμα για να συνεχίσεις το λύκειο. Μετά εκεί όμως τα πράγματα γίνονται.
3: Το λέτε εύκολο, αλλά το δύσκολο νομίζω εκεί είναι να πάρει κάποιος την απόφαση και να πει: θα πάω και θα το προσπαθήσω.
4: Να εξοικειωθεί με τη μαθησιακή διαδικασία.
3: Να ξανά.
4: Ναι, να ξανά.
3: Εξοικειωθεί σε πολλές περιπτώσεις.
5: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς όσον αφορά τις παρουσίες των μαθητών μας είναι κυρίως οι εργασιακές τους απαιτήσεις. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι όλοι πρωινά εργαζόμενοι. Υπάρχουν και έτσι, στην εστίαση, οι μεταφορείς, ας πούμε, κλπ. Που δεν έχουν ωράρια. Δηλαδή, μπορεί να είναι και απόγευμα, μπορεί να είναι. Εκεί κοιτάμε να έχουν βάρδιες, ας πούμε, που να βολεύουν και τη φοιτησή τους.
3: Τι προϋποθέτει για να γραφτεί κανείς στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας?
5: Το απολυτήριο δημοτικού. Ή αν έχει πάει κάποια τάξη στο γυμνάσιο, να φέρει ένα πιστοποιητικό σπουδών από εκεί. Μετά, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα γνωστά ταυτότητα, την οποία μπορούμε να τη φωτοτυπήσουμε εμείς, καθώς και το ΑΜ και το ΑΦΗΜΗ, γραμμένα απλά, όχι με έντυπο.
3: Και να το πούμε και αυτό, έτσι. Μπορεί καμιά φορά να το θεωρούμε αυτονόητο, αλλά καλό είναι να διευκρινίζονται κάποια πράγματα. Δεν έχει κάποιο κόστος. Έτσι, δε, είναι δωρεάν.
5: Είναι δωρεάν μέχρι και τα στυλό και τα τετράδια τα οποία θα έχουν κατά τη διάρκεια της.
4: Ήθελα λίγο να σταθούμε στην υποδομή, γιατί την τελευταία φορά που το επισκέφθηκα πριν από μερικά χρόνια ήταν κάτι το εξαιρετικό. Η διαδραστικότητα, τα μηχανήματα προβολών, χίλια δυο πράγματα που δεν τα βρίσκεις και στο πρωινό σχολείο.
5: Πλέον μαζί με τα πρωινά, τα οποία έχουν εξοπλιστεί με τελευταίο τύπου διαδραστικούς πίνακες, μας ωφέλησε η συγκατοίκηση με το ΕΝΕΓΙΛ, το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο, όπου πλέον έχουμε διαδραστικούς πίνακες 2-2,5 μέτρων και έχουμε αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή μικροσκόπια που συνδέονται με τους διαδραστικούς, εμείς ως ΔΕ τώρα μιλάμε. Η εκπαίδευση πλέον γίνεται
4: είναι
5: σε
4: πρώτη... Είναι και βιωματικό δηλαδή, έτσι.
5: Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε πολλές επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους, δεχόμαστε πολλούς εισηγητές για ενημέρωση. Δεν περιοριζόμαστε τόσο, ας πούμε, στην κλασική εκπαίδευση. Μην ξεχνάτε ότι και αυτοί που έρχονται έχουν ήδη διαμορφωμένη κάποια γνώση για πολλά πράγματα. Δεν είναι 12χρονα παιδιά, ας πούμε, που θα αποκομίσουν τη γνώση από το σχολείο. Mm. Εδώ θα συζητήσουμε για να τους πείσουμε αν είναι κάτι διαφορετικό ή όχι, έτσι.
4: Είναι και ένα στοίχημα αυτό, γιατί όταν έχει κατακαθίσει, να το πω λαϊκά, μια άποψη, μια αντίληψη στο μυαλό σου μέσα από βιωματικές εμπειρίες, από λόγια άλλων, από την ίδια τη ζωή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξεις, ακόμα και αν ο άλλος το παρουσιάζει με παραδείγματα, με αποδείξεις.
5: Ναι, αλλά γίνεται ένα πρώτο βήμα. Μπαίνει έτσι το μικρόβιο του ψάξου,
4: αναζήτησης,
5: της αναζήτησης, έτσι, αυτό είναι.
3: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά πάλι έτσι με την διαδικασία, επειδή πολλοί, όπως είπαμε, έχουν και την εργασιακή του ζωή. Ποια ελαστικότητα υπάρχει στις απουσίες, ας πούμε, για παράδειγμα?
5: Η ελαστικότητα έχει να κάνει, καταρχήν, στο δικό μας χώρο οι απουσίες δεν είναι του τύπου των άλλων σχολείων. Οι δικές μας απουσίες είναι καθαρά οι επαγγελματικές τους απαιτήσεις ή κατά πόσο κουρασμένοι είναι από τη δουλειά τους. Δεν έχουμε δηλαδή φεύγει για να πάει να πιει έναν καφέ. Οπότε, ενώ υπάρχει ένα τέτοιο όριο, η ελαστικότητα έγκυται κυρίως το πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του καθενός ο εκπαιδευτικός σύλλογος. Δεν είμαι μόνος μου στο σχολείο, είμαστε 13 καθηγητές και η κάθε περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Μας δίνονται όρια από το Υπουργείο, τα οποία φυσικά εμείς τα εξαντλούμε όπου χρειαστεί, όπου υπάρχει ανάγκη. Και οι ανάγκες, το ξαναλέω, είναι πραγματικές. Δεν έχουμε δηλαδή απουσίες του φεύγει ο άλλος γιατί θέλει να πάει να πιει ένα καφέ.
4: Αναφέρατε τον αριθμό των καθηγητών, ήταν η επόμενη ερώτηση που θα έκανα. Αν υπάρχει πληρότητα?
5: Την προηγούμενη χρονιά λειτουργήσαμε με πληρότητα. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε το σύνολο των προβλεπομένων καθηγητών, ενώ την προπροηγούμενη μας έλειπε, ας πούμε, η αγγλική φιλολογία. Ναι.
3: Και ποια γεωγραφική έτσι...
4: Ενότητα καλύπτει.
5: Ναι, η γεωγραφική μας ενότητα πλέον περιορίζεται στο Διδημότυχο και στην Ορεστιάδα. Παλιότερα είχε και την περιοχή του Σουφλίου.
3: Αυτό αλλά... θυμάμαι από uh-huh. την περσινή μας κουβέντα. Αν δεν κάνω λάθος.
5: Έχει ιδρυθεί εδώ και 2 χρονιές στο Μεγάλο Δέριο, ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Οπότε απορροφά εκεί την τοπική κοινωνία, κυρίως βέβαια τον ορεινό όγκο και λιγότερο.
4: Που ήταν δύσκολο και σε πρόσβαση, που να έρθουν σαφώς, οι άνθρωποι από εκεί.
5: Βεβαίως. Αυτό εξυπηρετεί καθαρά τους κατοίκους εκεί του ορεινού όγκου. Uh-huh. Οι οποίοι ήταν αρκετοί, έτσι λόγω.
4: Είναι και το, ναι, όλων των ιδιαιτεροτήτων.
5: Απλά δεν ξέρω κατά πόσο, αφού κάνει τον κύκλο κατά 2 χρόνια, αν θα υπάρχει συνέχεια αυτό θα το...
4: Κάποια στιγμή θα εξαντληθεί, λέτε, γιατί τώρα τα νέα παιδιά προφανώς πάνε έτσι περισσότερο από...
5: Ναι, εννοείται, κατεβαίνουν κάτω στο σουφλί.
3: Ναι, είναι εχθρός του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μοιραία κάποια στιγμή...
5: Υποστηρικτικά εργαζόμαστε, όχι.
3: Ναι, εννοείται κάποια στιγμή μοιραία... Μακάρι να κλείσει τον κύκλο του. Δηλαδή να υπάρχει τέτοιο επίπεδο μόρφωσης που να μην χρειάζεται.
4: Ναι, χθες ας πούμε ήταν η μέρα κατά του αναλφαβητισμού. Χθες δεν ήταν του παγκόσμιου. Λοιπόν, αν όλοι έχουν πάρει τα βασικά στοιχεία του αλφαβητισμού, δεν θα υπάρχουν τέτοια σχολεία. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ στο απότερο μέλλον. Ευχής έργο θα ήταν.
5: Κοιτάξτε, οι δομές αυτές πλέον φιλοξενούν κυρίως μετανάστες. Ναι. Εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε αυτή την έννοια. Mm. Οι μετανάστες από άλλες περιοχές κυρίως μένουν στις μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Τα ΣΔΕ των μεγάλων πόλεων έτσι δέχονται και τέτοιους μαθητές. Εμείς εδώ έχουμε κυρίως από τις γειτονές μας, Βούλγαρους, ας πούμε, οι οποίοι έχουν έρθει και ζουν ήδη εδώ πολλά χρόνια. Οπότε αυτοί θα στελεχώσουν. Αυτοί θα είναι σίγουρα οι μαθητές, ας πούμε, του σχολείου αυτού.
3: Ωραία. Πριν κλείσουμε, να πούμε και γεωγραφικά που βρίσκεται. Είναι στο πρώην στρατόπεδο Σταθάτου, στην οδό Ζίγκμπουργκ.
5: Ζίγκμπουργκ, έτσι. Μετά τον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ, ακριβώς εκεί αριστερά. Το κτίριο πλέον είναι διπλής χρήσης, όπως είπα. Γράφει και η πινακίδα ΕΝΕΙΓΙΛ, γράφει και σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ορεστιάδας και τα δύο.
3: Και οι εγγραφές. Να επαναλάβουμε πότε γίνονται.
5: Οι εγγραφές συνεχίζονται από 1 Σεπτεμβρίου και θα φτάσουν μέχρι τις 30.
4: Και η διδακτική περίοδος πότε ξεκινάει.
5: Η διδακτική περίοδος ξεκινάει ακριβώς τότε, από τις 30. Θεωρητικά στα χαρτιά από τις 15 είναι, αλλά υπάρχει αυτή η χαλαρότητα. Ναι. Σίγουρα από τις 30 θα αρχίσει, είτε έρθουν οι καθηγητές είτε δεν έρθουν. Με το διευθυντή και την υποδιευθύντρια αρχικά. Και σε πλήρη λειτουργία όταν έρθουν οι καθηγητές. Ευελπιστούμε ότι από 1 Οκτωβρίου θα είμαστε πλήρως έτοιμοι για την διδασκαλία μας.
3: Ωραία. Άρα, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Μακάρι να το ακούσουν οι ακροατές μας όσοι ενδιαφέρονται και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να εγγραφούν και να συμμετέχουν.
5: Άνθρωποι που μπορούν, ας πούμε, να πηγαίνουν στο ΚΑΠΗ, ναι, θα έλεγα ότι μπορούν να κάνουν το χρόνο τους να...
3: Ναι, και επειδή όπως προαναφέραμε είναι μια διαδικασία έτσι πιο δημιουργική. Ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς το αυστηρό πλαίσιο, βιβλίο, τετράδιο, διάβασμα στο σπίτι.
5: Ναι, δεν έχει τέτοια πράγματα.
4: Αυτό το οποίο έχει αποτυπωθεί στη συνείδησή μας ως αμάν, ναι, κούραση και επιβολή, είναι ενδιαφέρουσα η διαδικασία και διαφορετικού τύπου και ελκτική θα λέγαμε, έτσι, γαργαλιστική.
5: Όσοι ήρθαν είπαν ερχόμαστε εδώ και διασκεδάζουμε. Και όταν πήγαν μετά στα άλλα λύκια λένε αμάν,
4: σφίγγουν τα πράγματα.
5: Που ήταν τότε, σφίγγουντα. Τι ωραία που ήταν τότε.
3: Μάλιστα. Κύριε Παπαναστασίου, σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Και εμείς ευχαριστούμε ως Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τη στήριξη που μας παρέχετε, προβάλλοντας έτσι τη λειτουργία μας.
4: Καλή δύναμη.
3: Καλημέρα σας.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Πάντως, Χάρη, πέρα από την πλάκα, δίνονται ευκαιρίες. Ακόμα και στην περιοχή μας που έτσι, φαινομενικά είναι απομακρυσμένη και τέλος πάντων στερούμαστε από πολλές υπηρεσίες. Τουλάχιστον το αγαθό της γνώσης και της μόρφωσης δίνεται με πολλούς τρόπους.
4: Εμένα
3: μου
4: αρέσει
3: τρόπους
4: ακόμα κάτι, το ότι τις αρπάζουν τις ευκαιρίες.
3: Ναι.
4: Οι συντοπίτες μας.
3: Ναι.
4: Το είδαμε και τις προάλλες που είχαμε τον κύριο Καζαλτζή.
3: Και τους αποφύτους. Έτσι και τους αποφύτους.
4: Τους αποφύτους που πέρασαν μια βαθμίδα παραπάνω και πέτυχαν σε εξετάσεις πανελληνίου τύπου και στα πανεπιστήμια. Όλο αυτό δείχνει ότι έχει μπει στην οτροπία μας πλέον η διαβιομάθηση. Και όταν μεγαλώναμε εμείς, όταν εγώ ήμουνα σε ηλικία σπουδών.
3: Α, τώρα πας πολύ πίσω.
4: Το βασικά πολύ πίσω, την προηγούμενη χιλιετία. Αλλά όταν λοιπόν συνέβαινε εκείνο, δεν υπήρχε η κουλτούρα της. Μα έλα μωρέ, τώρα τα ξέρουμε όλα. Τώρα θα πας σχολείο, κάθε πράγμα στον καιρό του. Ναι, μεν κάθε πράγμα στον καιρό του, είναι σίγουρα πιο εύκολο όταν γίνεται στον καιρό του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλό να αρνούμαστε τις ευκαιρίες και βλέπουμε ότι πέρασε στους ανθρώπους αυτό. Πηγαίνουμε και ξαναμαθαίνουμε ή μαθαίνουμε το παραπάνω που δεν το μάθαμε όταν ήταν στον καιρό του, που λέμε.
3: Θα ήταν ενδιαφέρον,
4: πολλούς λόγους.
3: Θα ήταν ενδιαφέρον αν αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα που γίνεται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας σιγά σιγά υιοθετηθεί και στα κλασικά σχολεία, με την έννοια να φύγουμε από αυτά τα στεγανά που πολλές φορές αποτρέπουν έτσι και τους μαθητές να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι λίγο πιο φιλική αυτή η διαδικασία, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πιο πολύ χρόνο για να αποδώσει.
4: Ναι, γιατί μιλάμε.
3: Γιατί όπως είπε τώρα ο κύριος Παπαναστασίου, έναν 50χρονο, ας πούμε.
4: Μιλάμε για πιο όριμους άνθρωπους. Ναι, και με
3: που έχει ψηθεί και στη δουλειά κτλ. Έχει αποκτήσει εμπειρικά ένα κομμάτι της γνώσης, το οποίο του στερήθηκε από το σχολείο.
4: Είναι δύσκολη μεταστοιχίωση από τη μία. Πώς θα το πω, μετασχηματισμός των παραδοχών και των γνώσεων που έχει πάρει εμπειρικά, από την άλλη τον κάνει πιο ανοιχτό στο να το μάθω, πάει πιο συνειδητοποιημένα από ότι ο μαθητής που πάει λόγω του πρέπει σε πολλές περιπτώσεις, ο μαθητής ο κλασικός έτσι, της νεαρής ηλικίας.
3: Ωραία, να ακούσουμε,
4: να πούμε λίγο τους φίλους μας έτσι, να γεμίσει και
3: το
4: ο χρόνος.
3: Σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο για φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρων, 2552025331.
4: Άνοιξε
3: το τηλεφωνικό κέντρο και υποδέχεται τα ραντεβού σας και σας πληροφορεί. Λειτουργεί και το ποδοσκόπιο για μια έτσι ενδελχή εξέταση του τρόπου με τον οποίο στέκεστε και βαδίζετε. Μπορούν να βγουν έτσι πολύ ακριβή συμπεράσματα για να βοηθηθείτε για τη στάση του σώματος, λέω. Μαζί μας είναι η Fitka Rental για ενοικίαση και επισκευή σέρβις του αυτοκίνητου σας. Και ενοικίαση δηλαδή, όταν λέμε ότι μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο και να κάνετε τη δουλειά σας, είτε γιατί χρειάζεστε ένα δεύτερο όχημα, είτε γιατί χρειάζεστε ένα πρώτο όχημα, είτε γιατί επισκευάζετε το δικό σας εκεί στη Fitka Rental και χρειάζεστε κάτι μέχρι να...
4: Ναι, ένας αξιόπιστος τόλος, Γιάννη, μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή, μέχρι να περάσει από το H2 Blaster. Λοιπόν, το H2 Blaster είναι ένα μηχάνημα το οποίο εισάγει υγρό και αέριο στη μηχανή, διαχωρίζει το υδρογόνο από το οξυγόνο βασικά του νερού, το εισάγει στη μηχανή, έχει σκοπό και το επιτυχάνει να μειώσει τις επικαθίσεις άνθρακα, να καθαρίσει από την καρβουνίλα τα μέρη της μηχανής.
3: Το ξεμπουκώνει που λέμε.
4: Ουσιαστικά παρατείνει τη ζωή της, ας το πούμε έτσι. 2552-028-525 το τηλέφωνο της Fitka Rental. Να πάμε προς την πλατεία. Καθώς πηγαίνουμε από τη Fitka Rental προς την πλατεία, σταματάμε στο Κρεοτεχνείο Τόλης. Είναι στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Είναι δίπλα στο κέντρο τύπου, εκεί πολύ εύκολα το σημείο για να το βρείτε. Είναι ένας χώρος πεντακάθαρος με όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής, με έναν ιδιοκτήτη, τον Τόλη του Γουδηλίδη, ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς, συμμετέχει σε σεμινάρια για τις εξελίξεις στο επάγγελμά του. Τα κρέατα είναι εξαιρετικής ποιότητας και πολύ προσιτών τιμών, οπότε έχετε κάθε λόγο να τα επισκεφτείτε. Μετά φτάσαμε στην πλατεία και εκεί που φτάσαμε στην πλατεία είδαμε να υπάρχει το Παντρόν. Το Παντρόν είναι ένας πολύ φιλικός χώρος, ένα καφέ μπαρ στο οποίο πάτε 20 ώρες το 24ωρο, κάθεστε εκεί και απολαμβάνετε το πρωινό σας, τον καφέ σας, το ρόφημά σας και μπορείτε να ξαναπάτε ή να μείνετε και μέχρι το βράδυ, έτσι ώστε να απολαύσετε και το κοκτέιλ ή το ποτό. Δίπλα ακριβώς από το Παντρόν βρίσκονται τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη.
3: Εκεί βρίσκεται και τα Moscow Mule.
4: Και τα Moscow Mule, τον οποίο Δημήτρη Χαρνίδη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα τον έχουμε αύριο εδώ στην εκπομπή να μας πει τις εμπειρίες του από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχίζεται και στην οποία συμμετέχει έχοντας χώρο περιπτέρου για το brand της επιχείρησης. Να πούμε τέλος ότι υπάρχουν και τα συντερκέα. Εδώ πρέπει να κάνουμε λίγο πλάγια. Καλή η προηγούμενη διαδρομή, αλλά πρέπει να συναντήσουμε και το Βάνι τον Κασαπιάν, τα σιδερικά αρδευτικά χρώματα της επιχείρησής του και είδη θέρμανσης, εκεί όπου θα βρούμε και την εξαιρετική προσφορά του 24% έκπτωσης, αν πηγαίνοντας για τις αγορές σας αναφέρετε τη λέξη 1924. Είναι το έτος που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της η επιχείρηση και είναι χαρά μας που μετά από 102 χρόνια εμπιστεύεται το Ράδιο Εύρος για να προβάλλουμε αυτές τις καταπληκτικές προσφορές.
3: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, να οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 και να επιστρέψουμε με τον καιρό, αλλά και με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη να μας δώσει μια σφαιρική εικόνα της επικαιρότητας από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λέω σφαιρική, γιατί η γη είναι σφαιρική.
4: Σφαιρική για λόγω του χαρακτήρα, πώς να πούμε, του σχήματος της γης.
3: Σταμάτα!

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ένα στην υγειά του φατάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο, ζησά.

0: λαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
1: Σύγχρονο.
2: Πολυδύναμο.
1: Μοντέρνο.
2: Ευέλικτο.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
2: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
1: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
2: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
1: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
2: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
1: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
2: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
1: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
2: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
3: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε. Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος και της σημερινής πρωινής περιπόλειας μας.
1: Εσίως,
0: ναι. Έχουμε μερικές καλημέρες να πούμε στην Αλεξάνδρα, στην Τζοάν, στη Σταυρούλα, στον Παναγιώτη που λέει ΑΕΚΟ καλημέρες. Έχουμε και την επιτυχία της ΑΕΚ, βέβαια. Καλημέρα στη Μαρία, στον Μπάμπη και στον Γιώργο. Δεν ξέρω αν μου ξέρει. Και ο Παντελής. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε να δούμε λίγο τον καιρό μας.
1: Προχωράμε τον καιρό γιατί έχουμε και σταυρούλα.
0: Έχουμε και σταυρούλα για λαδαράκι. Δεν έχουμε ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στις καιρικές μας προβλέψεις.
1: Πάμε όμως στη Σαμοθράκη. Καθαρό σήμερα όλη μέρα και όλη νύχτα ο καιρός. 24 βαθμοί στις 12 με 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και 28 βαθμοί στις 3 με 4 μποφόρ βορειοανατολικού. 29 βαθμοί στις 6 με 3 μποφόρ βορειοανατολικού, ενώ καθαρά ανατολικός γίνεται ο άνεμος στις 9 με 24 βαθμούς και 3 μποφόρ. 22 βαθμοί τα μεσάνυχτα, 4 μποφόρ βορειοανατολικού, καθαρός ουρανός και κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και το πρωί λίγη συννεφιά, λίγη όμως. 21 βαθμοί στις 9 με 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία που ξανανεβαίνει. 31 βαθμοί στις 6 το απόγευμα με 2 μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό.
0: Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε και την Αλεξανδρούπολη. Εκεί το σκηνικό, το καιρικό σκηνικό, έτσι, έχει ως εξής. Αυτή

0: την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 23,5 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται τώρα να ανέβει στους 27 στις 12 η ώρα και να φτάσει στους 31 στις 3 το μεσημέρι. Αυτή η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τον καθαρό ουρανό και την ηλιοφάνεια δηλαδή θα κρατήσει μέχρι τις 6 το απόγευμα. 9 η ώρα το βράδυ θα έχει 25 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη και θα πέσει στους 21 στις 12 τα μεσάνυχτα. Αύριο λοιπόν το πρωί στις 9 θα έχει 22 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, 28 στις 12 και προβλέπεται να φτάσει τους 33 αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία από τις 3 μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αυτά και από την Αλεξανδρούπολη, ανηφορίζουμε τώρα για το Σουφλί.
1: Πάμε λοιπόν μια βόλτα στο Σουφλί να δούμε τι θα γίνει εκεί. 26 βαθμοί στις 12 με καθαρό ουρανό και 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. 30 βαθμοί στις 3 με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Όπως καθαρός παραμένει και στις 6 ώρα το απόγευμα με 30 βαθμούς και 4 μποφόρ βορειοανατολικού. Καθαρός και στις 9 με 23 βαθμούς Κελσίου και 4 μποφόρ ανατολικού ανέμου. Λίγα σύννεφα εμφανίζονται τα μεσάνυχτα με 20 βαθμούς και 3 μποφόρ βοριά, τα οποία θα διατηρηθούν ως λίγα σύννεφα μέχρι το πρωί στις 9, όταν το θερμόμετρο θα δείχνει 20 βαθμούς και θα πνέουν άνεμοι 3 μποφόρ βόρειας διεύθυνσης. Η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία για την πόλη του Σουφλίου θα είναι οι 32 βαθμοί Κελσίου στις 6 το απόγευμα με 3 μποφόρ βόρειο ανατολικού και καθαρό ουρανό. Σειρά παίρνει το Δηδημότυχο.
0: Το Δηδημότυχο, το οποίο αυτή την ώρα έχει 19,8 βαθμούς Κελσίου, ανέβηκε αισθητά, έτσι. Μιλάμε τώρα ότι στις 6.30 είχε 12,6. Αυτός που έχει ξυπνήσει εκείνη την ώρα μέχρι τώρα καταλαβαίνει τη διαφορά. Λοιπόν, για τη συνέχεια, 25 βαθμοί προβλέπονται για τις 12 το μεσημέρι, 30 βαθμοί υψηλότεροι για σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Κανονικές θερμοκρασίες λοιπόν για την εποχή. Το απόγευμα θα πέσει στις 6 στους 29, το βράδυ στις 9 το βράδυ θα έχει 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις 12 τα μεσάνυχτα θα έχει 19 βαθμούς Κελσίου η πόλη του Δημοτήχου. Το πρωί της Πέμπτης θα έχει 19 βαθμούς, 26 στις 12, 31 αύριο στις 3 και υψηλότερη θερμοκρασία στις 6 το απόγευμα, η 32 βαθμοί Κελσίου χάρη.
1: Χωρίς βροχή και οριστιάδα, όπως ακριβώς ζήτησε ο κύριος Κουμπρίδης. Λοιπόν, θα κάνουμε τα πάντα. Μέχρι εκεί που φαίνεται δηλαδή ο καιρός, μέχρι κάτι Δευτέρα, Τρίτη, δεν δείχνει τουλάχιστον βροχές και ούτε και τρομερά ψηλές θερμοκρασίες.
0: Ό,τι πρέπει για τη συγκομιδή του αραβωσίτου.
1: Ναι, τη συγκομιδή του αραβωσίτου, αλλά και όπως είπαμε, για το βαμβάκι. Τον ανοίξει για να μπορεί να συγκομιστεί. Τώρα. 25 βαθμοί στις 12 το μεσημέρι, 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, καθαρός ουρανός. 30 βαθμοί στις 3 με 2 μποφόρ βορειοανατολικού και καθαρό ουρανό. Καθαρός και στις 6 με 30 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου. 24 βαθμοί στις 9, πάλι με καθαρό ουρανό και 4 μποφόρ ανατολικού. Και κλείνουμε με καθαρό ουρανό τη μέρα στις 12 τα μεσάνυχτα, 20 βαθμοί, 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Μετά έρχονται τα σύννεφα. Το πρωί έρχεται μια μικρή ομιχλούλα. Θα είναι η πρώτη τη σεζόν, αν εμφανιστεί.
0: Θα το δεις εσύ ερχόμενος.
1: Ναι, είναι πολύ ωριακό άλλωστε. Στις 9 το πρωί 19 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ βόρειο ανέμου και καθαρός ουρανός, όπως καθαρός θα είναι και κατά τη διάρκεια του απογεύματος των μεταμεσημβρινών ωρών, όταν θα επιτευχθεί και η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή των 33 βαθμών στις 6 το απόγευμα με 2 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου.
0: Σταυρουλάκι Λαδαράκι.
1: Αυτή έρχεται. Ναι,
0: ήρθε, είναι εδώ, είναι μαζί μας και μας ακούει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Βεβαίως. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αρκετά τα θέματα και σήμερα. Θα την κάνουμε και την πολιτική των
0: Σου έχουμε χρόνο να ξεδιπλώσεις όλο σου το ταλέντο.
2: Λοιπόν, τέλεια. Θα ξεκινήσουμε με τους αγαπημένους μας εκεί, τους Αμερικανούς. Έχουμε τώρα ανακοίνωση από τη CENTCOM, να θυμίσουμε είναι η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία γνωστοποίησε ότι οι δυνάμεις της κατέστρεψαν στις 8 Σεπτεμβρίου 5 ιρανικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου.
1: Κεντρική στρατιωτική διοίκηση, έτσι.
2: Ναι, στρατιωτική διοίκηση. Κεντρική διοίκηση μεταφοράς, αλλά αυτό είναι ουσιαστικά. Τώρα, εδώ πρέπει να κλείνουμε για αργό πετρελαίο, καταλαβαίνουμε λίγο τι θα γίνει έτσι, στη συνέχεια. Μετά από δύο αποτυχημένες επιθέσεις του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις δύο προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή προσπαθούσαν να πλήξουν Τους Αμερικανούς δεν τα κατάφεραν, αλλά αυτοί τους έπληξαν, σε λίγα λόγια. Mm-hmm. Σύμφωνα πάντα με τη CENTCOM, το Αμερικανικό Πολεμικό Πλοίο κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές επιθέσεις, συνέχισε την περιπολία του στα περιφερειακά ύδατα, ενώ κανένα μέλος του Αμερικανικού προσωπικού δεν τραυματίστηκε. Αυτά ανακοίνωσαν, έτσι, το ξαναλέμε, η CENTCOM. Και απάντηση στις πιο πρόσφατες αποτυχημένες επιθέσεις του Ιράν, οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν κατέστρεψαν 5 δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν. Δεν θα ησυχάσουν γενικότερα. Εκεί πέρα ο Μάν σε ένα τέτοια δεν θα έχουν, μάλλον ησυχία από ό,τι φαίνεται. Ενώ πριν από τα πλήγματα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία, τα οποία στη συνέχεια χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Έχουν κυκλοφορήσει και εικόνες από το ραντάρ, ας πούμε. Μια παρόμοια επίθεση είχε σημειωθεί και στις 5 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί η CENTCOM είχε καταστρέψει 3 ιρανικά δεξαμενόπλια. Έτσι. Πάλι μετά από μια αντίστοιχη επιχείρηση που είχε προσπαθήσει ουσιαστικά. Μπει σαν στόχο σε ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό με κατευθυνόμενους πυράβλους, που επίσης λέει απέτυχε εκείνη η επίθεση. Και λέω ότι έτσι λένε και έτσι λένε, γιατί έχουμε την εξής τώρα πληροφορία. Υπάρχει αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους. Λέει ότι το Ιράν εξαπέλυσε την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή στις 7 του μήνα, επίθεση εναντίον πλοίου του πολεμικού ναυτικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά μιλάμε για μια επίθεση την οποία δεν έχει γνωστοποιήσει και αναγνωρίσει επισήμως ο Αμερικανικός στρατός. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά την εκτόξευση ιρανικών βαλιστικών πυράβλων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου με στόχο ένα αεροπλανοφόρο και ένα τορπιλικό. Αυτή δηλαδή τώρα που σας είπα την περίπτωση. Οι αξιωματούχοι διευκρίνησαν τώρα στην εφημερίδα ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν επλήγει από τις επιθέσεις. Όμως οι πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να στοχεύσει αμερικανικά ναυτικά μέσα προκαλούν ανησυχία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που λέει η εφημερίδα είναι ότι υπάρχουν επιθέσεις που δεν γνωστοποιούνται από την Αμερικανική πλευρά, και αυτό για να μην φανεί ότι, ας πούμε, δεν τα πάει πολύ καλά σε αυτόν τον πόλεμο. Μάλλον. Βλέπουμε ότι μόνο οι επιτυχίες γνωστοποιούνται, να το πω κι αλλιώς.
0: Εντάξει. Αυτό δεν είναι η μοναδική περίπτωση, αλλά τέλος πάντων.
2: Και το λένε κιόλας, από τα πρώτα θύματα ενός πολέμου είναι η αλήθεια. Έτσι. Mm. Τα λέμε και αυτά. Τα λέμε και αυτά. Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο στην Αμερική, γιατί έχουμε και ένα περιστατικό που έχει να κάνει με σύγκρουση αεροσκάφους της Amazon στο Μαϊάμι.
0: Και 5 νεκρούς μάλιστα. Προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, ε.
2: Ναι, οι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ουσιαστικά εκτελούνταν πτήση από το φορτηγό αεροσκάφος. Βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωσή του και συγκρούστηκε με 2 οχήματα. Όλα αυτά στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Έτσι έγινε δηλαδή αυτή η τραγωδία. Μιλάμε για Boeing, είναι το 767-300, το οποίο διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία 21 Air. Επέστρεφε από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο και πραγματοποιούσε την τρίτη πτήση του μέσα στην ημέρα. Οπότε κατά την προσγείωση της Κυριακής, το αεροσκάφος πέρασε το τέλος του διαδρόμου και προσέκρουσε αρχικά σε λευκό βαν εταιρείας καθαρισμού. Εκεί επέβαιναν τα άνθρωποι, έτσι, δυστυχώς και προέκυψαν και τα θύματα. Στη συνέχεια διέσπασε την περίφραξη του αεροδρομίου, συγκρούστηκε με ένα Toyota Corolla που μετέφερε ακόμα 3 επιβάτες και οι 5 νεκροί επέβαιναν στα 2 οχήματα. Οπότε είχαμε αυτή την εξέλιξη, αυτό το τραγικό ατύχημα. Δεν τα βλέπουμε συνήθως αυτά. Αναστήθηκαν επίσης και 2 μαύρα κουτιά. Οπότε εξετάζονται τώρα από τους ειδικούς τι ακριβώς συνέβη και τι ακριβώς πήγε στραβά κατά τη διάρκεια αυτής της... κατά την προσπάθεια μάλλον αυτής της πτήσης. Είπαμε από το διάδρομο ξέφυγε. Τώρα να πούμε λίγο και για το πετρέλαιο. Γιατί έχουμε πάντα το τι σημειώνεται με το πετρέλαιο και τις τιμές του. Άνοδος, τι θα σημειώνεται όταν έχουμε ταραχές.
0: Εχθές είχαμε πτώση.
2: Ναι, συμβαίνει και αυτό που και που βέβαια. Δυστυχώς είναι για λίγο ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβάει η κατάσταση. Τώρα το Brent κινείται, είναι μια ανάσα λέει από το ψυχολογικό όριο. Γιατί πάντα υπάρχει το ψυχολογικό όριο. Είναι στα $100 το παρέλει το ψυχολογικό όριο και είναι μια ανάσα από αυτό,
1: Ποιος το καθορίζει αυτό?
0: Η διεθνής προσφορά και η ζήτηση.
1: Όχι.
0: Την ψυχολογία.
1: Ότι είναι ψυχολογικό όριο. Το 100.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι το ψυχολογικό όριο είναι το 70, ας πούμε, έτσι.
2: Όπως και να έχει, είναι εκεί πέρα κοντά το γεύσιο ψυχολογικό όριο, ποιος και να το καθορίζει αυτό. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, είναι η κατάσταση όπως έχει πάντα με τη Μέση Ανατολή. Όταν έχουμε ταραχές, βλέπουμε και το πετρέλαιο να παθαίνει και αυτό ψυχολογικά. συμβαίνουν και αυτά. Θα δούμε σιγά σιγά στα δικά μας. Βέβαια, θα κάτσουμε λίγο στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια από εκεί. Έχουμε μηνύματα προς την Τουρκία αρχικά για τις οριοθετήσεις, το Κυπριακό και τη Λιβύη. Είχαμε μια άτυπη, χαρακτηρίζεται, συνάντηση του Πρωθυπουργού μας με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, τον Αλ-Σίσι, και τον Κύπριο Πρόεδρο, το Ελ Αλαμέιν. Τώρα, μίλησαν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Χαρακτηρίστηκαν αυτές από την ΕΤΟ συνάντηση ουσιαστική και κομβική, γιατί πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο σημαντικών ανατροπών και αλλαγών στις ισορροπίες και τις συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή. Είχε λάβει, λέει, και η Αθήνα στο προηγούμενο διάστημα διαβεβαίωση από το Κάιρο για την επαναπροσέγγιση με την Άγκυρα και τις σχέσεις της Αιγύπτου με χώρες της λεγόμενης συμμαχίας της ΜΕΚΑ, ότι δεν επηρεάζουν αυτές τις σχέσεις της με την Ελλάδα και την Κύπρο, δηλαδή παραμένει με λίγα λόγια η Αίγυπτος έτσι σταθερά στο πλευρό της δικής μας συμμαχίας, ας το πούμε κάπως έτσι, μπαίνει και στο δικό μας το πλευρό. Η χθεσινή συνάντηση έδωσε αυτή τη διαβεβαίωση και σε ανώτατο επίπεδο. Είναι μια τριμερής συνεργασία, αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Ξεκίνησε βέβαια πριν από 12-13 χρόνια και πλέον έχει κερά θεμέλη, αυτό είναι το μήνυμα που θέλανε να περάσουν προς τα έξω. Οπότε αυτό λίγο το κομμάτι. Υπήρξαν και αναφορές και σε Κυπριακό αλλά και στη Λιβύη. Γενικότερα ζητήθηκαν διάφορα πράγματα σε πολλά μέτωπα και το κυριότερο μήνυμα, όπως είπαμε, είναι αυτό ότι είναι μια σταθερή πορεία αυτής της συμμαχίας των τριών μερών. Σήμερα βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο Παρίσι. Έχει και συνάντηση με τον Μακρόν.
0: Από το, την έννοια του στο Παρίσι.
2: Είδατε, να τα ταξιδάκια. Λοιπόν,
0: Θεσσαλονίκη έχει το Παρίσι σε μια εβδομάδα, έτσι.
2: Ποιος θα κάνει αυτά? Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα κάνει αυτά. Διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Εκεί θα παρευρεθεί. Συμμετάσχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και στο πλαίσιο της επίσκεψης θα είναι στη Γαλλική πρωτεύουσα. Θα πάει να συναντηθεί και με τον Μακρόν, αφού εντάξει, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, τα ξέρουμε αυτά. Θα παρακαθίσει και στον δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Είναι για τους ηγέτες που συμμετέχουν στη διεθνή διάσκεψη κορυφής.
0: Το μέγαρο των ποιών? Είναι...
1: των Ηλυσίων. Καλά το λες, λοιπόν,
0: μια χαρά, μια χαρά η τηλεφωνική σύνδεση παραμορφώνει τον ήχο στην προκειμένη περίπτωση.
2: Δεν το άκουσα και μάλλον δεν θα ήθελα να το ακούσω. Δεν ακούω όπως καταλαβαίνετε αυτό που βγαίνει στον αέρα, αλλά μάλλον δεν θα ήθελα να το ακούσω.
0: Πάμε ξανά.
2: Στο μέγαρο των Ηλυσίων.
0: Βρε, σταμάτα να τους βρίζεις τους ανθρώπους.
2: Κάτι έχει πάθει το σίγμα στην τηλεφωνική. Εγώ πάντως το λέω, να ξέρετε.
0: Ωραία. Τώρα,
2: είναι η Διεθνή Συνάντηση Κορυφής για το Διάστημα, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι. Η γαλλική πλευρά έχει ανακοινώσει ότι παρόντες σε αυτή τη συνάντηση θα είναι λίγα άτομα, γύρω στα 2.000 από 120 χώρες. Είναι και από διάφορες χώρες, όχι μόνο πολιτική, επιχειρήσεις.
1: Τη γη, όλοι.
0: Όλοι τη γη, η λύση.
1: Για το διάστημα, λέει, και λέω: όλοι αυτοί που συμμετέχουν είναι από τη γη.
2: Ναι, δεν έχουμε κανένα εξωγήινο ακόμα. Καλεσμένο, είναι ένα κρίμα αυτό. Βέβαια, να σα πω το εξή: παρατραγούδο το οποίο έχει γίνει και viral, ότι σήμερα είναι που κάνει εγγένεια η Τούνη το μαγαζί τη με τα κρουασάν στο Παρίσι.
1: Το διαβάσαμε αυτό.
2: Και του ζήτησε του Πρωθυπουργού να μην πάει καλεσμένο, αλλά αυτό που θα πάει, θα περάσει για να κεραστεί ένα πρώτο εσπρέσο και κρουασάν. Ορίστε. Έχει γίνει viral.
0: Τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα.
1: Θερμίδα τζάμπα.
2: Έχουν στολίσει με σκόρδα εκεί πέρα κατά το ελληνικό έθιμο. Οπότε είναι έτοιμη. Δεν ξέρω αν ήταν βίσα, αλλά μάλλον θα το μάθουμε κατά την πορεία. Τώρα, να πάμε και λίγο να έρθουμε στα πιο εντός συνόρων, να αφήσουμε λίγο έτσι και τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σιγά σιγά εξειδικεύονται και αυτές. Από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Τσάφο, έγινε η περιγραφή του πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η σταδιακή μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέχρι το τέλος του 2029. Περιέγραψαν λοιπόν ένα σύνολο παρεμβάσεων σε 6 βασικά πεδία, όπως ΑΠΕ, αποθήκευση, ηλεκτρικά δίκτυα και ενισχυτικές διασυνδέσεις, ενεργειακή εξοικονόμηση, αυτοπαραγωγή, μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανάλωση. Τώρα προσπαθούν ουσιαστικά, λέει, να φέρουν την κιλοβατόρα σε προηγούμενα επίπεδα. Πόσο προηγούμενα επίπεδα, μην με ρωτήσετε. Αλλά προσπαθούν ουσιαστικά να υπάρχει μια πτώση στις τιμές του ρεύματος, μάλλον στα προκρίσεις επίπεδα, έτσι, για να το απαντήσουμε.
0: Ναι,
2: και αυτό.
0: Καλά.
2: υπάρχουν πάντα και οι αναφορές μέσα στις τιμές. Αποφεύγω λίγο τα νούμερα. Αλλά ουσιαστικά είναι μια πορεία η οποία έχει εξαγγελθεί να ακολουθηθεί με στόχο να πέσουν έτσι σε βάθος χρόνου οι τιμές και να ελαφρυνθεί και λίγο το ελληνικό και νοικοκυριό. Είναι λίγο πολύ αυτά που εξεγγέλθηκαν και στη ΔΕΣ. Τώρα όλα, ξαναλέω, έχουν να κάνουν πάρα πολύ με αριθμούς και αυτό που φεύγω να σας πω, λεπτομέρειες. Πάντως είναι αρκετά σημαντικό και το κομμάτι με τις νησιωτικές διασυνδέσεις. Είναι ένας σχεδιασμός που επεκτείνεται μετά την Κρήτη και τις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Εντάξει, έχουμε το θέμα του βάθους χρόνου, θα δούμε πώς θα κινηθεί όλο αυτό. Μακάρι να είναι κάτι που θα λειτουργήσει και φωτοβολταϊκά θέλουν λίγο έτσι να ρίξουν ένα βάρος και εκεί. Καλά. Και στις ΑΠΕ. Μακάρι να βοηθηθεί λίγο η αγορά πραγματικά. Και να έρθουμε στα δικά μας σιγά σιγά. Έχουμε σήμερα πορτοκαλί λίγο στο χάρτη. Όχι για τη δική μας περιοχή, για τη δική μας έχουμε κίτρινο. Λέμε πάντα για το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα. Όλος ο Εύρος και η Σαμοθράκη είναι στο κίτρινο. Γι' αυτό, όπως πάντα, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και σε περίπτωση που αντιληφθούμε πυρκαγιά, καλούμε πάντα την πυροσβεστική. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, και μιλήσαμε για τη ΔΕΣ, να πούμε ότι αναμένουμε και επίσκεψη από τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ. Καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στη ΔΕΣ, έχουμε και αυτές τις επισκέψεις. Γνωστοποιήθηκε και το πρόγραμμα, το οποίο για τον Εύρο, νομίζω θετικό αυτό. Έτσι, είναι σε δύο μέρη. Είναι για το Βόρειο Εύρο το ένα κομμάτι και το άλλο για το Κεντρικό και Νότιο Εύρο. Βέβαια, τα κλιμάκια στο τέλος των επισκέψεων θα βρεθούν και στην Τέγγενε της Αγροτικής Έκθεσης Περών. Είναι για την Παρασκευή επισκέψη, οπότε βολεύει ιδιαίτερα. Αναλυτικά το πρόγραμμα φυσικά υπάρχει στο radioevros.gr. Είχαμε και την είδηση με το λιμένο της Αλεξανδρούπολης ότι εντάχθηκε πλέον στον κατάλογο εξουδετερωμένων λιμένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχουμε και αυτήν επίσης την είδηση, η οποία νομίζω έκανε αρκετή εντύπωση εχθές, και μια πολύ δύσκολη επιχείρηση με τον Σκυλάκο που κατάφεραν να απεγκλωβίσει η πυροσβεστική υπηρεσία του Δημοτήχου.
0: Λοιπόν, θα σε διακόψω. Αυτό υπάρχει έτσι και στα social media και στο radioevros.gr. Θέλω να πω και μια άλλη είδηση, γιατί δεν την αναλύσαμε χθες στο site μας. Χθες είχαμε την ανατροπή ενός γιοταχή στον κάθετο άξονα στο ύψος του Θουρίου. Τι έγινε εκεί τώρα? Ένας τύπος πήγαινε στο δρόμο αυτό, εντόπισε τον μπλόκο της αστυνομίας που έκανε έλεγχο με ραντάρ. Τρομοκρατήθηκε, δεν ξέρω τι έπαθε ο άνθρωπος. Έκανε έναν ελιγμό με αποτέλεσμα να ανατραπεί το όχημά του και μάλιστα να προσκρούσει και στο περιπολικό. Το καλό είναι ότι πήγαν μόνο υλικές ζημιές, δεν τραυματίστηκε κανένας.
1: Ευτυχώς.
0: Αλλά εντυπωσιακό ως
1: γεγονός. Συμβάν.
2: Ναι. Συνήθως είναι, θα συνδέουν τα τροχιά και με τη διακίνηση, οπότε. Ναι, δεν ήταν αυτή η περίπτωση, οπότε καλό έγινε και διευκρινίστηκε. Και κλείνοντας, θα θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο της Δημοτήχου. Με 7 θέματα, παρακαλώ, στην ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση υπάρχει και αυτή αναλυτικά στο radioevros.gr. Και έρχεται σιγά σιγά και το φεστιβάλ δράμας στο Σουφλί, με δίμερο προβολών στα Γνάφαλα, στο Λαογραφικό Μουσείο. Επίσης, το πρόγραμμα και αυτό μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr, όπως και οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή. Αυτά από μένα.
0: Σήμερα έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο στην Ορεστιάδα, Σταυρουλά. Ναι, να το πούμε και αυτό με την ευκαιρία. Να βρω λίγο και το πρόγραμμα, την πρόσκληση. Σήμερα στις 7, με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
1: Είναι αυτό που αναβλήθηκε τις προάλλες.
0: Είναι αυτό που αναβλήθηκε έτσι με κάποιες προσταφαιρέσεις, τέλος πάντων. Αυτά, Σταυρούλα, καλή σου μέρα. 2 η ώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, Σταυρούλα Γελαδράκη, όπως και στις 5.30. Τώρα έρχεται το Ευρωσκόπιο, Πενίκο Πατούνα, μέχρι και τη 1. Σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 μέχρι τις 8 το βράδυ και στις 8 εύχομαι μουσικοδρόμιο.
1: Όλα αυτά τα όμορφα εδώ στο Radio Evros και στο radioevros.gr. Μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε πάντοτε. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Ράδιο Εύρω.
9: Γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
13: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευρωσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα.
17: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιο μας. Είμαι ο Νίκος Παντούνας. Είστε εδώ σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Συνεχίζουμε το ζωντανό μας πρόγραμμα. Παραλαμβάνουμε σκυτάλι από την πρωινή περιπολία και μικρόφωνο και ραδιοφωνικό χρόνο και αέρα και στούντιο. Εδώ είμαστε μέχρι τη μία με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Επικεντρώνουμε, εστιάζουμε την προσοχή μας με τον φακό, τον ευρωφακό του ευρωσκοπίου μας σε όλα όσα μας ενδιαφέρουν και στην ουσία αυτών ή δυνατόν, εφόσον μπορέσουμε να την ανακαλύψουμε και να την αποκαλύψουμε. Με συνεντεύξεις, με καλεσμένους στο στούντιο, με τα νέα και την ειδησιογραφία όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, με ό,τι προκύπτει, ό,τι απρόοπτο εξελίσσεται τώρα και προκύψει να το αντιμετωπίσουμε μαζί, με ό,τι καταγράψαμε από χτες που κλείσαμε την εκπομπή μέχρι τώρα, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και μας επηρεάζουν τις ζωές μας. Και σήμερα Τετάρτη, 9/9/2026, η τριώρη καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση είναι εδώ, μέχρι τη μία. Με τις τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μηνύματά σας στο κινητό τηλέφωνο, με τις παρεμβάσεις σας στα social media, με το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στη διάθεσή σας, με όλους τους τρόπους για την επικοινωνία μας πάντα στη διάθεσή σας, όλους τους διάβλους ανοιχτούς. Να τα θυμίσουμε, να τους θυμίσουμε αυτούς τους τρόπους για όσους μας ακούτε τακτικά, τους υπενθυμίζουμε. Για όσους μπαίνετε τώρα στην παρέα μας, σας τους γνωστοποιούμε για πρώτη φορά. Σημειώστε, απομνημονεύστε. Εδώ είμαστε για να γινόμαστε το μέσον της δικής σας φωνής. Να ακούγεται η φωνή σας όπου ακούγεται και η δική μας, δηλαδή παντού. Να δίνουμε δύναμη στη δική σας φωνή. 2552-029-413 το σταθερό, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 2552-029-413 καλείτε. Απαντάει η Κατερίνα μας δίπλα. Καλημέρα Κατερίνα. Για γραπτά μηνύματα τώρα στο 6977-549-975, είτε SMS, είτε μέσω Viber, είτε WhatsApp, είτε Telegram, με όποιον τρόπο, με όποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε καλύτερα, στο 6977-549-975 μας στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα. Και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο βεβαίως, η διεύθυνση info@radioevros.gr για τα μηνύματά σας. Και στα, με συγχωρείτε, και στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, παντού το Radio Evros βρίσκεται εκεί. Με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες το ίδιο. Είναι ένα το Radio Evros, θα μας βρείτε εύκολα να κάνετε το like σας, το follow σας, αν δεν τα έχετε κάνει ακόμα, τα σχετικά ή σχετική. Και βεβαίως από κοντά, αν προτιμάτε, Αδριανοπόλεως 170, στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης, ο βορειότερος ελληνικός σταθμός της χώρας, από τη Νέα Ορεστιάδα για όλο τον κόσμο. Στα FM για όλη τη Θράκη σε δύο συχνότητες, 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρος, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Και διαδικτυακά από το radioevros.gr για όλο τον πλανήτη. Και άλλες πλατφόρμες επίσης διαδικτυακών ραδιοφώνων, όπου μπορείτε να μας εντοπίσετε, να μας βρείτε και να μας ακούτε και από εκεί. Σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είμαστε κοντά σας, οποιονδήποτε τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο και αν μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στην καθημερινότητά σας. Τιμή μας και χαρά μας. Ειδικά στους συμπατριώτες μας, τους μακρινούς μας φίλους κάπου εκτός συνόρων, μια καλημέρα ξεχωριστή. Σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν μας ακούτε, δώστε μας το στίγμα σας, να ξέρουμε που βρίσκεστε, να είμαστε σε επαφή. Και σε όποια γωνιά του τόπου βεβαίως, εντός συνόρων. Γεια σου Λούλα, να στο μικρό δέριο στέλνουμε την καλημέρα μας για να απαντήσουμε στο μηνυματάκι της Λούλας. Με τα τρία φωτεινά της χαμόγελα και σήμερα μας στέλνει την καλημέρα το κορίτσι μας από το μικρό δέριο, η Λούλα μας. Γεια σου Λούλα. Λοιπόν, έχουμε και τον Παρπαμήτρο σήμερα. Πρεμιέρα για τον Παρπαμήτρο για τη νέα σεζόν. Την προηγούμενη Τετάρτη ξεκινήσαμε, την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Από σήμερα όμως και κάθε Τετάρτη υπόσχεται ότι δεν θα λείψει ποτέ ξανά. Εδώ θα είναι και αυτή την σεζόν, αυτή την πιο καυτή πολιτικά και προεκλογικά σεζόν. Οπότε έχουμε να ακούσουμε από το στόμα του τι έχει να πει πάλι, τι έχει να μας σχολιάσει. Και σήμερα Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη, από σήμερα αρχής γενομένης. Με το δικό του ξεχωριστό, ιδιαίτερο τρόπο. Ο Παρπαμήτρος στις 12. Νωρίτερα βεβαίως έχουμε και άλλους καλεσμένους. Και ό,τι επίσης είπαμε εξελίσσεται αυτή την ώρα είναι πάντα εδώ, μόνον εδώ, διότι μόνον εδώ ακούτε ζωντανή ενημερωτική πρωινό-μεσημεριανή ζώνη, συνεχόμενη με διαδοχικές εκπομπές. Για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας, από τις 7 το πρωί που ξεκινάμε μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι τουλάχιστον, και μετά με τα κεντρικά και αναλυτικά και σύντομα δελτία ειδήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε, πού είναι η ενημέρωση? Radio Evros. Ραδιοφωνικά. Και πού είναι διαδικτυακά? radioevros.gr. 24 ώρες, 24ωρο. Όπου και αν ψάξετε, όσο και αν προσπαθήσετε να ξεκολλήσετε από το 97,1 ή από το 95,3 τη βελόνα σας από τα ραδιόφωνά σας, δεν θα βρείτε πουθενά άλλο ζωντανό πρόγραμμα. Ζωντανές εκπομπές διαδοχικές με τοπικό περιεχόμενο, τοπικής παραγωγής περιεχόμενο, πρωτογενές, παρά μόνο στο Radio Evros. Να τα λέμε και αυτά γιατί αξίζει, διαφέρει, γι' αυτό σε ενδιαφέρει το Radio Evros. Καλημέρα Δεσποινάκη και στο Πανετόλιο του Αγρινίου να στείλουμε την καλημέρα μας. Εσωτερική μετανάστευση για τη Δέσποινα. Με τα 9 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 9 ημέρες του Σεπτέμβρη σήμερα. Μας στέλνει την καλημέρα το Δεσποινάκη. Γεια σου Δέσποινα. Είπαμε ότι είναι Τετάρτη, είναι 9 του 9 του Σεπτέμβρη δηλαδή, του 2026, 252η μέρα του έτους η σημερινή. Ο ήλιος ανέτει λεπτά ακριβώς το πρωί και θα δύσει 16 λεπτά πριν τις 8 το βράδυ σήμερα. Που η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει και τη σύναξη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, γονέων της Παναγίας. Χθες είχαμε τη γενετήσιο εορτή της Παναγίας, της Θεοτόκου, το γενέθλιον της Παναγίας. Σήμερα γιορτάζουν οι γονείς της, ο Ιωακήμ και η Άννα, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα ονόματα που προκύπτουν είναι η Άννα, ο Ιωακήμ και η Ιωακημία να γιορτάζουν, αλλά η Άννα γιορτάζει και στο Δεκέμβρη της 9 και όχι στο Σεπτέμβρη της 9 σήμερα. Περισσότερο ο Ιωακήμ δηλαδή σήμερα λογικά γιορτάζει. Α, Ιωακήμ, εκεί στη Δαδιά, τα σέβη μου, χρόνια πολλά, έτη πολλά. Η ημέρα της απελευθέρωσης της Σμύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία, στα γεγονότα της ημέρας που αναφέρονται ως σημαντικά. Οι Τούρκοι γιορτάζουν την 9η Σεπτεμβρίου μάλιστα ως ημέρα απελευθέρωσης της Σμύρνης και επικράτησης του αγώνα ανεξαρτησίας. Μεγάλη γιορτή για τους γείτονες. Η σημερινή που απελευθέρωσαν τη Σμύρνη τους από τους Έλληνες. Διεθνώς η ημέρα είναι αφιερωμένη στην προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Η 9η Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε ως τέτοια, ως Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ελήφθη στις 12 Μαΐου του 2020. Με την απόφαση αυτή καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Και τέλος, η 9η Σεπτεμβρίου είναι και η ιδανική μέρα, λέει, για να κρατήσουμε τον εγκέφαλό μας σε εγρήγορση. Πώς? Λύνοντας γρίφους. Και πιο συγκεκριμένα, σουντόκου. Είναι η Διεθνής ημέρα σουντόκου η σημερινή. Θεσπίστηκε για να τιμήσει αυτό το αριθμητικό puzzle που συχνά θεωρείται ότι έχει γιαπωνέζικη προέλευση. Αλλά όχι, δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα προήλθε από τη Γαλλία. Έχει γαλλικές ρίζες. Η Διεθνής ημέρα σουντόκου θεσπίστηκε το 2013 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γρίφων, μια διεθνή ομοσπονδία εθνικών οργανισμών που ασχολούνται με τους γρίφους, και η ημερομηνία της γιορτής 9-9 για όσους ξέρουν από σουντόκου καταλαβαίνουν γιατί επιλέχθηκε, γιατί αντιπροσωπεύει το πλέγμα 9x9 του κλασικού σουντόκου. 9-9-9-9 σήμερα αποφάσισαν να γιορτάζουν παγκοσμίως το σουντόκου οι λάτρεις του παζλ αυτού, του γρίφου αυτού. Έτσι, για να δούμε και κάποια χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας, πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε και που ήδη τη ζούμε σήμερα. Παρέα με τους καλύτερους και σήμερα εδώ στο Ευρωσκόπιο, με το Χαγιάτι μας για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, στο 2552-02-25-25 καλούμε για να ξενιάσουμε από αυτήν την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Το έχουμε λυμένο πια αυτό εμείς. Δεν είναι γρίφος για μας, δεν είναι σουντόκου, δεν είναι καν έγνοια. Είναι δεδομένη απάντηση στο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτι. Μας μαγειρεύει καθημερινά το φαγάκι μας, οπότε τι άλλο θέλουμε? Με ένα τηλεφωνηματάκι έρχεται στο τραπέζι μας και χρόνο κερδίζουμε, χρήμα κερδίζουμε, απόλαυση πάνω απ' όλα κερδίζουμε από το λαχταριστό Χαγιάτι. Είναι φεστιβάλ μαγειρικής καθημερινά εκεί στο Χαγιάτι, με πλήθος κόσμου να σειραίει για να πάρει μέρος στη μεγάλη γιορτή γαστρονομίας. Για όσους περνάτε από το σημείο ή περιμένετε και εσείς την ουρά, ξέρετε τι πλήθος συγκεντρώνεται καθημερινά στην κουζίνα της πόλης, στην κουζίνα του σπιτιού μας, στο Χαγιάτι μας. Για το φαγάκι που μας μαγείρεψαν και σήμερα τα κορίτσια μας. Μας μαγειρεύουν αυτή την ώρα τα κορίτσια μας εκεί. Φαγάκια, όχι ένα, πολλά, και με πλούσιες, γενναιόδωρες μερίδες πάντα, για να φτάνει και για μετά. Χαγιάτι είναι αυτό, πάντα γενναιόδωρο στα πάντα του, σε όλα του. Στην καλή του διάθεση, στη θετική του ενέργεια, στα χαμόγελα, στην αγάπη, στο μεράκι, στο ταλέντο μαγειρικής, στο καλό φαγητό. Χαγιάτι 2552-02-25-25, Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα. Και εμένα τηλεφώνημα στο χώρο μας. Καλημέρα Χαγιάτι, καλά μαγειρέματα. Πάμε απέναντι στο κατάστημα Κεραμιτσής για όργανα γυμναστικής, για ποδήλατα, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Για τα σπορ που αγαπάμε, για τα σπορ που τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε, γιατί τα αναβάλουμε συνεχώς να ασχοληθούμε μαζί τους. Ο Κεραμιτσής έχει τα πάντα. από όργανα γυμναστικής μέχρι διάφορα αξεσουάρ, από ρουχισμό αθλητικό μέχρι συμπληρώματα διατροφής. Ποδήλατα βεβαίως παντός τύπου, όλων των εταιριών για κάθε γούστο και κάθε ηλικία. Το συνεργείο του Κεραμιτσί εντός του καταστήματος για την επιδιόρθωση, τη βλάβη, την συντήρηση του ποδηλάτου μας. Με μεγάλη γκάμα σε πατίνια, skateboards, rollers για τους μικρούς μας φίλους. Όλα είναι εκεί στο κατάστημα Κεραμιτσί στην Κωνσταντινούπολη 198 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Απέναντι από το Χαγιάτη, στην ίδια γειτονιά παραμένουμε. Και διαδικτυακά για τους φίλους μας από μακριά, keramitsis.gr, το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει και ο Δοβρίδης, ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία στη Νέα Ορεστιάδα ή Έδρα τα κεντρικά, Διδημότυχο Ορεστιάδος 86 το νέο κατάστημα, προϊόντα pavlaanias.gr, διαδικτυακά βρίσκουμε τα πάντα εκεί. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης 24 ώρες το 24ωρο είναι πλάι μας, δίπλα μας σε κάθε στιγμή, σε κάθε δύσκολη στιγμή για να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής κάθε μέρα, όλη μέρα. Με διάφορα προϊόντα περιποίησης ασθενών και ανακούφισης και καθαριότητας και φροντίδας γενικότερα, αλλά και νοσοκομιακά κρεβάτια για παράδειγμα ενοικιαζόμενα για μια δύσκολη περίοδο και άλλα τέτοια είδη. Και τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή και γίνεται κατοίκον στο σπίτι μας από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, τόσο εύκολα, απλά, γρήγορα, οικονομικά. Με τη μελέτη ύπνου την ανώδυνη και αξιόπιστη εξέταση. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση από το Δοβρίδη και αυτό. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα του ύπνου μας, να αποκτήσουμε περισσότερη ενέργεια στον ξύπνιο μας, να βελτιώσουμε τη συγκέντρωσή μας, να απαλλαγούμε από πονοκεφάλους ανεξήγητους και υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα. Και κυρίως να προστατεύσουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία πάνω απ' όλα. Να εξαφανίσουμε και το ραχαλιτό, έτσι. Απαλλασσόμαστε και από αυτό και από το ροχαλιτό. Πολλαπλά τα ωφέλη με τη μελέτη ύπνου και μάλιστα όταν γίνεται στο σπίτι μας, στο οικείο, αντιπροσωπευτικό περιβάλλον όπου μπορούμε να κοιμηθούμε και να καταμετρήσουμε και να καταγράψουμε τα πάντα για να δούμε πώς θα τα αλλάξουμε στη συνέχεια. Κλείνουμε ραντεβού τώρα. Χαρίζουμε στον εαυτό μας τον ύπνο που μας αξίζει. 2552-024-027 στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης είναι πάντα εκεί στη Βασιλείος Κωνσταντίνου 196. Για εκλεκτά ντόπια κρέατα επιλέγουμε Κώστα Αποστολίδη. Ο Κώστας Αποστολίδης επιλέγει για μας τα καλύτερα. Είναι έτοιμο να μας εξυπηρετεί στο κρεοπωλείο μας με γνώση και εμπειρία να επιλέξουμε το κατάλληλο κρέας στις χαμηλότερες τιμές. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη για να ξέρουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας, τι δίνουμε στα παιδιά μας, τι τρώμε εμείς και η οικογένειά μας. Από κρυοπαρασκευάσματα παραγωγής του πρώτης ποιότητας, από λουκάνικα παντός τύπου, δικά του, χωριάτικα, καυτερά ή λίγο καυτερά ή καθόλου καυτερά ή όπως προτιμάτε με δικά σας υλικά. Όλα τα λουκάνικα είναι εκεί, Κώστας Αποστολίδης, και όλα τα κρυοπαρασκευάσματα τα υπόλοιπα και οι μπριζόλες και τηγανιές και τα μπιφτέκια και τα πάντα. Έρχονται και στο σπίτι μας, στο χώρο μας, με ένα τηλεφώνημα, με διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη στο 2552-025-432. Στη Βασιλιά Κωνσταντίνου 196, απέναντι και διαγωνίως απέναντι, μάλλον καλύτερα, από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, σε εκείνη την περιοχή της Νέας Ορεστιάδας. Τώρα με ενημερώνω ότι έχουμε ένα ατύχημα στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Ήμασταν εκεί στη γειτονιά του Χαγιατίου και του Κεραμιτσί. Δώστε μας εικόνα, αν μπορείτε να δείτε λίγο εκεί έξω τι γίνεται. Μας ακούτε στο Χαγιάτι. Ατύχημα μπροστά στο ρίζο Γλουμαθένο. Ένα αμάξι χτύπησε ένα μηχανάκι. Μας τηλεφώνησαν τώρα για το συγκεκριμένο. Ελπίζουμε να μην έχουμε τίποτα σοβαρότερο, να είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Εύχομαι. Θα το δούμε σε λίγο βεβαίως. Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Κράνη φοράμε στα μηχανάκια, ζώνη φοράμε στα αυτοκίνητά μας. Δεν παραβιάζουμε προτεραιότητες στα stop. Δεν πεταγόμαστε ξαφνικά από το πουθενά. Τα μάτια μας 14. Μακάρι να μην είναι τίποτα σοβαρό. Ξαναλέω, εύχομαι. Θα το δούμε σε λίγο. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην αγορά, να πάμε και στα κουφώματα Καραφιλίδης. Να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί. Καραφιλίδης.gr, διαδικτυακά, Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Το κατάστημα εξυπηρετεί όλο τον Εύρο. Καραφιλίδης από το 1977 συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία στον χώρο των κατασκευών. Με προγράμματα εξοικονόμησης και αυτονομίας εξασφαλίζουμε οικολογικό και ταυτόχρονα οικονομικό τρόπο ζωής με τον Καραφιλίδη και τα νέα συστήματα κουφωμάτων. Όλες οι νέες τεχνολογίες έρχονται στην περιοχή από τον Καραφιλίδη. Ο οποίος ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Στο δικό μας χώρο, στο σπίτι μας, στην επαγγελματική μας στέγη. Κουφώματα Καραφιλίδης. Εγγύηση για μια ζωή. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, ξέρετε ποιος έχει τις λύσεις. Δημοτικά, λυσένα είναι το όνομα στο χώρο. Από το 1976, μισό αιώνα, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Ο Δημοτίκαλης, με ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών παντού, σε όλη την Ελλάδα και εκτός συνόρων, με ένα τεράστιο δικό του ιδιόκτητο στόλο οχημάτων, μεταφορές εμπορευμάτων εσωτερικού-εξωτερικού, μεταφορές και μετακομίσεις και περισυλλογή και διανομή εμπορευμάτων και ανυψώσεις με τα ανυψωτικά του μηχανήματα. Δημοτίκαλης.com διαδικτυακά 2552021420 τηλεφωνικά για να βρείτε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. Και αν θέλετε να περιποιηθείτε τα χέρια σας και τα πόδια σας, και εκεί σας έχουμε πρόταση και λύση. Το εξειδικευμένο κέντρο ποντολογίας και νοικοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο είναι το Top Charm. Καλύπτει τις ανάγκες για αισθητική φροντίδα και ομορφιά και υγεία και περιποίηση και προστασία και ανακούφιση από διάφορες παθήσεις των παιδιών ή των χεριών μας, των νυχιών μας. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα, στην πιάτσα των Ταξί Αναγεννήσεως 153 και το νέο τμήμα τους τελευταίους μήνες από το καλοκαίρι λειτουργεί στο Διδημότη Χορφέως 21 το τμήμα ποδολογίας από το Top Charm, τους ειδικούς για τα χέρια και τα πόδια μας, για τα άνω και τα κάτω άκρα μας. Η ειδική είναι εδώ, το Top Charm. 9 το πρωί με 9 το βράδυ, όλη μέρα ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή. 9 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι τα Σάββατα. Οπότε κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552025331 για το Top Charm. Έτσι, σας συστήνουμε πάντα τους καλύτερους, τους κορυφαίους στο είδος τους, ο καθένας στο τομέα του, για να βγαίνετε κερδισμένες, κερδισμένοι πάντα από υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ατύχημα εκεί στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολεως. Να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία σε λίγο. Ακολουθεί ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
18: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
19: Radio Evros.
18: Radio Evros.
20: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
21: Να μελετάς για την επόμενη μέρα, να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ, να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
22: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
23: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
22: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
25: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
26: Ράδιο Εύρος.
27: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
28: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
29: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
28: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
30: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
31: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα.
0: πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Keramitsis. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
17: Ευρωσκοπείο συνέχεια, φίλες και φίλοι. 36 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, να τα παρακολουθούμε και με τη δική σας συμβολή να τα μοιραζόμαστε και με τους υπόλοιπους φίλους που μας ακούν. Όπως τώρα με το συμβάν στην Κωνσταντινούπολη, στην Ερωστιάδα, το ατύχημα που είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Είχαμε αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος μας ενημέρωσε για το τι συνέβη εκεί. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα σοβαρό. Όπως το ευχηθήκαμε, το ελπίσαμε, έτσι είναι τελικά. Μαζεύτηκαν κιόλας ήδη, έφυγε και το περιπολικό. Ούτε ασθενοφόρο χρειάστηκε να κληθεί, ούτε τίποτα. Ήταν δύο ηλικιωμένοι κύριοι από ό,τι μάθαμε. Ο ένας παραβίασε μάλλον stop στον κάθετο δρόμο προς την Κωνσταντινούπολη, εκεί στη λέσχη του ΑΟ.

την χώρα των χρυσανθέμων. Είναι η μέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία. Λέγεται Kikunoseku. Αν το λέω σωστά, Kikunoseku. Η μέρα των χρυσανθέμων. Το χρυσάνθεμο, όπως γνωστόν, συμβολίζει για τους Ιάπωνες την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα. Άλλωστε είναι και η χώρα των χρυσανθέμων η Ιαπωνία. Στη Βόρεια Κορέα τώρα, προς την ίδια γεωγραφική πλευρά του πλανήτη θα μείνουμε, εκεί είναι η μέρα της εκαθίδρυσης του κομμουνιστικού καθεστώτος από τον Κιμ Ιλ Σουνγκ. Το Τατζικιστάν πιο πάνω, πιο βόρεια, η μέρα της ανεξαρτησίας από τη Σοβιετική Ένωση. Το 1991 ανεξαρτητοποιήθηκε το Τατζικιστάν από τη Σοβιετική Ένωση. Αλλάζουμε Ήπειρο. Πάμε δυτικά στην Καλιφόρνια, όπου γιορτάζεται η ενσωμάτωσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σαν σήμερα το 1850 έγινε αυτό. 9-9 του 1850 η Καλιφόρνια ενσωματώθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην ίδια γειτονιά, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραμένουμε, είναι η μέρα των παππούδων εκεί, γιορτάζεται και στον Καναδά επίσης η ίδια μέρα. Και μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σήμερα γιορτάζουν τα σνίτσελ. Χοιρινό, δεν ξέρω, κοτόπουλο. Το σνίτσελ γενικότερα. Εθνική ημέρα σνίτσελ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το σνίτσελ το γιορτάζουμε στο Χαγιάτι, άλλωστε εμείς κάθε μέρα, οπότε δεν έχει νόημα τώρα αυτή η γιορτή. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εντάξει, κάθε μέρα μια γιορτή βρίσκουν μια αφορμή να τιμήσουν ένα τρόφιμο, ένα ποτό. Τη τιμητική τους εμείς την έχουμε καθημερινά. Σνίτσελ κοτόπουλο, σνίτσελ χοιρινό, σνίτσελ φούρνο, σνίτσελ ανάμεικτο. Χοιρινό και κοτόπουλο στο Χαγιάτι μας. Και αφού κάναμε το ταξίδι στον πλανήτη, να κάνουμε και το ταξίδι στον χρόνο τώρα. Να μπούμε στη χρονομηχανή μας, να βάλουμε οδηγό την 9η Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε από το 1825 για να φτάσουμε στο σήμερα, με στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας. Ξεκινώντας λοιπόν από το 1825, όταν σαν σήμερα η φρουρά του Μεσολογγίου αποκρούει σφοδρή επίθεση του Κιουταχή. Το 1850 η Αμαλία, που εκτελεί χρέη αντιβασιλέα αφού ο Όθων βρίσκεται στο εξωτερικό, διαλύει τη Βουλή και προκυρεί σε εκλογές σαν σήμερα. Το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι δηλαδή στην ουσία η πρώτη διεθνής συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές συμφωνίες. Το 1886 σαν σήμερα αυτό. 1917 ανακοινώνεται ότι ο βασιλικός κήπος, πλέον ο εθνικός μας κήπος στην Αθήνα, θα αποδοθεί στη χρήση του κοινού αφού πρώτα γίνουν ορισμένες διαρρυθμίσεις. Και πάμε στο 1922, όταν μετά τη μικρασιατική καταστροφή η Σμύρνη παραδίδεται σαν σήμερα στους Τούρκους. Στην Αθήνα το 1926 εκδηλώνεται το κίνημα του Κονδύλι με αποτέλεσμα 300 νεκρούς. 1941 και ιδρύεται η αντιστασιακή οργάνωση ΕΔΕΣ υπό τον Ναπολέοντα Ζέρβα σαν σήμερα. Το 1948, όπως ήδη είπαμε, ο Κιμ Ιλ Σονγκ ανακηρύσσει την ίδρυση της λαοκρατικής δημοκρατίας της Κορέας. 1951. Εκλογές είχαμε στη χώρα μας σαν σήμερα το 1951. Ο ελληνικός συναγερμός του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία με 36,53%. Αλλά η κυβέρνηση τελικά θα σχηματιστεί με τον Νικόλαο Πλαστήρα της ΕΠΕΚ και την υποστήριξη των φιλελευθέρων του Σοφοκλή Βενιζέλου. Μια άλλη Ελλάδα το 1951 σαν σήμερα. 1965, μετά την εισβολή του Κινέζικου στρατού, το Θιβέτ γίνεται επαρχία της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. 1967, επιστροφή στην Ελλάδα, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Και πρόκοψαν μετά. 1967 σαν σήμερα το γεγονός. 1974 τώρα, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το 1982 η Άννα Βερούλη κατακτά την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες στίβου της Αθήνας με βολή στα 70 μέτρα και 2 εκατοστά. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της χώρας μας στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ξεκίνησε το 1934. Φτάσαμε στο 1982 μετά το 1934 με πρώτη την Άννα Βερούλη λοιπόν να αποκτά ένα χρυσό μετάλλιο, να κατακτά ένα χρυσό μετάλλιο. Στο ίδιο αγώνισμα μάλιστα και η Σοφία Σακοράφα ξεχώρισε, κατατάσσεται τρίτη. 1984, σαν σήμερα ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων. Και έτσι δημιουργείται η ΕΛΑΣ, η ελληνική αστυνομία. Όχι άλλη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τώρα, έχουμε τις δύο ΕΛΑΣ να μας μπερδεύουν. Η ΕΛΑΣ η κανονική, η αυθεντική, η ελληνική αστυνομία. Το 1984 λοιπόν, με την ενοποίηση χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων, δημιουργήθηκε. Και τέλος, 1993... Σαν σήμερα, μετά τις αποχωρήσεις 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ντεζαβού, πέφτει και προκειμένου.

0: Κλείσονται εκλογές για τις 10 Οκτωβρίου. Άλλο Μητσοτάκη του πρεσβυτέρου. Και από γεννήσεις τώρα ξεχωρίζουμε αυτήν του Λέων Τολστόη, του Ρώσου συγγραφέα. Αν σήμερα γεννήθηκε το 1828. Ο Μανώλης Γλέζος, ο Έλληνας πολιτικός, γεννήθηκε το 1922. Σαν σήμερα, εμβληματική μορφή του αγώνα για τη δημοκρατία. Η Ροζίτα Σόκου, η Ελληνίδα δημοσιογράφος, συγγραφέα και μεταφράστρια, γεννήθηκε το 1923. Το 1960 ο Χιου Γκραντ, έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Άγγλος ηθοποιός. Αλλά και ο Όσκαρ Ντο Σάντος Εμποάμπα Ζούνιορ. Ή απλά σκέτο Όσκαρ. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είναι αυτός, λέει, που γεννήθηκε το 1991 σαν σήμερα. Διάσημος θα είναι, γι' αυτό και μνημονεύεται ειδικά. Υποθέτω. Και από θανάτους τώρα. Ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, ο Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη, πέθανε σαν σήμερα το 1901. Είναι ο πατέρας της γραφιστικής. Ο Λοτρέκ, ο Τουλούζ Λοτρέκ. Ο Μάο Τσετούγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, πέθανε σαν σήμερα το 1976. Και τέλος, σαν σήμερα ήταν πριν από 7 χρόνια, πότε πέρασαν κιόλας, όταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Έλληνας τραγουδοποιός, έφυγε από τη ζωή, πέθανε το 2019. Και από Μάικλ Τζάκσον πάμε σε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Έτσι κι αλλιώς

0: να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων. Φίλες και φίλοι, αυτές που μας έρχονται από τον Ομόρο Δόπηση, δύο παρατηρήσεις Θράκης και ο Χρόνος είναι, και αυτές που μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη για τον Εύρο, η εφημερίδα Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη αλφαβητικά, με τα πρωτοσέλιδα του σήμερα και τα κυριότερα θέματα στην ισιογραφία του τόπου, έτσι όπως τα παρουσιάζει ο έντυπος τοπικός τύπος σε τίτλους. Όταν αναλυτικά βεβαίως τα διαβάζετε όλα και στιγμή που συμβαίνουν στο radioevros.gr, τα ακούτε άμεσα από τις εκπομπές μας στο Radio Evros. Τώρα τα βλέπουμε συγκεντρωμένα όλα, να έχουμε μια σφαιρικότερη άποψη από τα νέα της ημέρας. Ο παρατηρητής της Θράκης, ξεκινώντας από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης, με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη. Μικρό το αποτύπωμα των εξαγγελιών στη ΔΕΘ για τους επαγγελματίες της Ροδόπης, λέει ο παρατηρητής στο πρωτοσέλιδό του. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πλάνο των 6 παρεμβάσεων για φθηνό ρεύμα παρουσιάζεται επίσης στην εφημερίδα. Γαβρίλ Σακελαρίδης. Έχει σημασία να είναι ισχυρή η φωνή της αριστεράς και στη Βουλή και στην κοινωνία, λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστεράς. Για την ασπίδα του Αχιλέα δεν υπάρχουν άλλοι προμηθευτές. Ένα άρθρο του Δημήτρη Μακροδημόπουλου με αυτό το ερώτημα στον παρατηρητή της Θράκης. Έκαναν την εμφάνισή τους, με συγχωρείτε, και τα οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας στην Κομωτινή. Ενώ χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για τις σχολικές υποδομές, διαβάζουμε άλλον τίτλο στο πρωτοσέλιδο. Στο αστυνομικό δελτίο είχαμε και τη σύλληψη ημεδαπού στην Κομωτινή για καλλιέργεια και κατοχή κάναβης. Α, το βλέπαμε χθες αναλυτικά το θέμα. Με δεντρίλια που φτάνανε μέχρι και τα 3 μέτρα, ε. Καλλιεργούσε ο συγκεκριμένος που συνελήφθη στην Κομωτινή. Πολιτιστική εμπειρία και γαστρονομία το ατού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι απαραίτητο να κεφαλαιοποιηθεί η φήμη της περιφέρειας στα κοινωνικά δίκτυα με δυνατότητες βελτίωσης σε αρκετούς τομείς. Γράφει επίσης ο παρατηρητής της Θράκης. Αναφέρεται και στην περιοδία στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εν ώψη της ομιλίας του Προέδρου του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Στον Εύρο έχουμε δύο κλιμάκια την Παρασκευή. Στη Ροδόπη την Πέμπτη έχουμε τον Παύλο Χριστίδη επικεφαλής με άλλο κλιμάκιο. Στον Χριστόδουλο το ψίδιο Τούρκος πρόξενος Σαϊκούτ Ουνάλ. Άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Και το καλωσόρισμα στα πρωτάκια από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ροδόπης και στον κατάλογο εξουσιοδοτημένων λιμένων του ΠΟΗ, ο λιμένας Αλεξανδρούπολης. Με αυτούς τους τίτλους, με αυτά τα θέματα, στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα σήμερα, ο παρατηρητής της Θράκης. Πάμε και στο Χρόνο. Μας έρχεται επίσης από το γειτονικό μας νόμο. Η ηχηρή παρέμβαση και η σημαντική παρουσία του Συνδέσμου Ημερήσεων Περιφερειακών Εφημερίδων στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο του Χρόνου. Το Κέντρο Φροντίδας για Άνοια και Αλτσχάιμερ και πώς λειτουργεί η νέα δομή με δωρεάν φροντίδα στον Ροδίτη. Ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής ενημέρωσε για τη λειτουργία της νέας δομής, το ωράριο και τις υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας για άτομα με Άνοια και Αλτσχάιμερ. Και ένα άρθρο του Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής του κυρίου Παντελεήμονα. Η Ροδόπη, λέει, διαθέτει ένα πολύτιμο κεφάλαιο. Την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων. Και όλη η Θράκη, θα λέγαμε. Σεβασμιότατε. Έχουμε όμως τις εθνικιστικές κορώνες στην Τουρκία. Με τον παροξισμό σε τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης κατά της Ελλάδας, δεν χρειάζεται καν η Θεσσαλονίκη. Η Κομωτινή αρκεί. Η Δυτική Θράκη αρκεί, έλεγαν εκεί οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές. Ένας καθηγητής στρατιωτικών σχολών ήταν ένας από τους πανελίστες στην εκπομπή του τουρκικού μέσου μαζικής ενημέρωσης, που από χτες το βλέπουμε το θέμα να κυκλοφορεί παντού στα μέσα. Έλεγε λοιπόν ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, ο συγκεκριμένος καθηγητής, πέραν των 6 μιλίων, συνιστά αιτία πολέμου, ενώ απείλησε ευθέως την Ελλάδα για το Καστελόριζο, για τη Θράκη και τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα αυτό γιατί εμάς μας κάνει εντύπωση? Πόσοι από εμάς στην Ελλάδα, σε πόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν λένε αντίστοιχες, δεν πετάνε διάφορες τέτοιες αντίστοιχες εθνικιστικές κορώνες, απειλητικές για την Τουρκία και επεκτατικές και με διάφορες μεγάλες ιδέες. Να το πάρουν τώρα οι Τούρκοι, να το κάνουν θέμα πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες και στα κανάλια τους, ότι ένας καθηγητής ή ένας δημοσιογράφος σε κάποιο κανάλι της Ελλάδας είπε το τάδε κατά της Τουρκίας. Κουβέντα να γίνεται. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περίπτερο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην 90η ΔΕΘ τώρα, τον υποδέχτηκε η Πρίτανης Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία του παρουσίασε συνοπτικά τη συμμετοχή και τις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου στη φετινή διοργάνωση. Και από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος και για τους συνταξιούχους, ζητάει η Συνομοσπονδία. Με αφορμή τις εξαγγελίες δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που όπως υποστηρίζεται άφησαν πικρή γεύση στους συνταξιούχους. Μάλλον θα λέγαμε και στους συνταξιούχους, μεταξύ άλλων. Από την εφημερίδα Ο Χρόνος και ακόμη ένα θέμα, το ότι είχαν ένα πανηγύρι και στο Κρανοβούνιο, το μεγάλο Κρανοβούνιο, και είχε μεγάλη συμμετοχή και αστήρευτο κέφι. Αυτό από το σέλιδο της εφημερίδας. Αυτά από το γειτονικό μας νομό, της Ροδόπης. Ερχόμαστε στις δύο ημερήσιες εφημερίδες τώρα του Εύρου. Αλφαβητικά η γνώμη είναι το πρωτοσέλιδό της και ακολουθεί η Ελεύθερη Θράκη. Πράσινο φως αλλά με όρους για την αναβάθμιση των λουτρών Τραϊανούπολης είναι το κυριότερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της γνώμης σήμερα, με την Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς να εγκρίνει τη μελέτη του έργου που θα εξυγχρονίσει ενεργειακά και λειτουργικά τις εγκαταστάσεις που εδώ και 7 χρόνια είναι κλειστές. Οι προϋποθέσεις που θέτει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού για τις εργασίες και τι παρεμβάσεις προβλέπονται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Η Γνώμη», με κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο αυτό σήμερα. Επίσης, ξεκίνησαν έργα ασφαλτόστρωσης στο δρόμο Αλεξανδρούπολης Άβαντα, διαβάζουμε. 1075 δάνεια για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 1075 πολίτες από την περιφέρειά μας βρήκαν σπίτι μέσω του προγράμματος, ενώ πανελλαδικά επωφελήθηκαν 14.100 άτομα, όχι πολίτες, οικογένειες. Η μέση ηλικία του εφελούμενου είναι 38 έτη, με το 41% να είναι ηλικίας έως 36 ετών, νέοι άνθρωποι δηλαδή. Με υψηλές βλέψεις ξεκίνησε την προετοιμασία του ο Άθλος Ορεστιάδος, άλλο θέμα στα αθλητικά από την εφημερίδα «Η Γνώμη», και ένα άρθρο παρέμβαση του Ανθίμου για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την οικονομία, το δημογραφικό και τις σχέσεις με τους Βαλκάνιους. Το είδαμε χτες αναλυτικά και στην εκπομπή το άρθρο του κυρίου Άνθιμ, του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, πολύ αιχμηρό, με ξεκάθαρη θέση όμως απέναντι σε διάφορες πολιτικές που εφαρμόζονται. Στον κατάλογο εξουσιοδοτημένων λιμένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης έχουμε επίσημη ένταξη για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και μείωση καταθέσεων είχαμε στον Εύρο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Έτσι λένε τα στατιστικά στοιχεία, από 1.760.000.000 ευρώ, φτάσαμε στο 1.730.000.000 ευρώ. Εντάξει, 30 εκατομμύρια λιγότερο μέσα σε τέτοια υπερμεγέθη νούμερα αστρονομικά που δεν τα συλλαμβάνει τουλάχιστον ο δικός μας νους αυτά τα ποσά. 1.730.000.000 είναι οι αποταμιεύσεις των ευρυτών, λέει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Πρωταθλητής της καταθέσης, μάλιστα σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο νομός Καβάλας. Για το πρώτο εξάμηνο του 26 αυτά τα στοιχεία. Έχουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η Γνώμη» και την επίσκεψη των κλιμακίων του Πασόκ στον Εύρο την Παρασκευή εν ώψη ΔΕΘ, την περιοδία και τις επαφές στο νότιο και βόρειο τμήμα του νομού με αφορμή την παρουσία του Προέδρου του Κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετική χρονιά για τη χρυσή κεφαλή του Εύρου. Το μοναδικό πεπόνι του τυχερού και του πέπλου δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα φέτος στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Διαβάζουμε αυτή την καλή είδηση από την εφημερίδα «Η Γνώμη» και πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη να ολοκληρώσουμε με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσιων εφημερίδων. Κύριος τίτλος, πρώτο θέμα, η ασπίδα του Αχιλλέα στην Ελεύθερη Θράκη. «Η Ελλάδα θωρακίζεται και δεν υποχωρεί» είναι ο τίτλος. Και ο υπότιτλος, «Η ασπίδα του Αχιλλέα ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες. Στο επίκεντρο τα drones και η εκπαίδευση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων». Και έχει μια ωραιότατη εικόνα δημιουργημένη από τέχνη την νοημοσύνη. Τώρα το ωραιότατη είναι πολύ σχετικό. Έχει την ασπίδα του Αχιλλέα, την ενιαία επιχειρησιακή εικόνα με τα F-16, διάφορα αεροπλάνα να πετούν στον αέρα και πύραυλοι και drones με αντι-drones, τον Κένταυρο. Με οχήματα στο έδαφος, στην ελληνική σημαία, σε κάποια νησιά πίσω στο βάθος. Μπράβο το AI. Με τις εντολές που παίρνει, δημιουργεί και τις ανάλογες εικόνες. Έχουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη βεβαίως να κοιτάει προς την εικόνα αυτήν και να στέλνει ένα σαφές μήνυμα, λέει, προς την Άγκυρα, ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί μη ζητήματα. Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Τώρα, πώς κάθε φορά από τότε που γεννήθηκα το θυμάμαι αυτό να έχουμε προεκλογική περίοδο και απειλή θερμού επεισοδίου με την Τουρκία. Και κάποιοι να διασφαλίζουν την ασφάλειά μας. Να διατρανώνουν ότι είναι ιδανικοί για να τους επιλέξουμε προκειμένου να νιώθουμε ασφαλείς. Αφού η απειλή είναι διαχρονική από τους γείτονες. Αλλά έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα τώρα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε παρακάτω στην Ελεύθερη Θράκη, στο πρωτοσέλιδό της. Η Βόρεια Ελλάδα αδειάζει και η ΔΕΘ σιωπά. Είναι το άρθρο του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου και σε αυτή την εφημερίδα και σε αυτό το μέσο παρουσιάζεται. Ο Άβαντας αλλάζει με εθελοντισμό και έργα. Άλλο θέμα, παρεμβάσεις στο χώρο αναψυχής, κρύα βρύση και ασφαλτόστρωση του επικίνδυνου δρόμου. Το editorial της εκδότριας, της Διευθύντριας Σύνταξης, της Μαρίνας Κονδύλη. «Παιδιά που δεν διαβάζουν πια», λέει ο τίτλος του. Τα κλιμάκια του Πασόκ στον Εύρο για την καταγραφή προβλημάτων κάπου στα ψηλά του στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Τράκης και αυτό. Νέα δυνατότητα για το λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Πλέον μπορεί να διενεργεί υγειονομικούς ελέγχους πλοίων και να εκδίδει τα αντίστοιχα διεθνή πιστοποιητικά. Σηκώνουν ποδήλατα ακόμη και μέσα από σπίτια. Έντονη ανησυχία στην Αλεξανδρούπολη για τον μπαράζ κλοπών. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί για την προστασία τους, οι οδηγίες ελληνικής αστυνομίας. Α, έχουμε τέτοια φαινόμενα στην Αλεξανδρούπολη. Κλέβουν ποδήλατα. Ακόμα και μέσα από σπίτια, λέει το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Και τέλος, προχωρούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια στη Θράκη. Μπαίνει σε τροχιά, δηλαδή η χρηματοδότηση. Δίνεται λύση για τους Δήμους. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα σταθούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, διότι θέλουμε πραγματικά να μας εξηγήσει περισσότερα ο πρόεδρος του ΤΕ Θράκης, ο Άκης Παρασκευόπουλος, για να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, πώς ξεμπλοκάρουν τώρα, γιατί είχαν μπλοκάρει, πόσο αφορούν και γιατί αφορούν στους Δήμους Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σαμοθράκης πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του ΤΕ Θράκης. Ποια είναι η τεχνική πρόταση του ΤΕ Θράκης που αποδέχτηκε το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με όνομα, με τίτλο Γέφυρα για να ξεμπλοκάρει χρηματοδοτήσεις, αλλά και από το Πράσινο Ταμείο. Και τι τελικά αυτό έχει όφελος στον πολίτη, στον δημότη κάθε Δήμου, όπου εκκρεμεί το θέμα εδώ και χρόνια με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Τι μας αλλάζει την καθημερινότητά μας? Τι μας ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω? Μας ενδιαφέρει? Προφανώς. Θα μας τα πει καλύτερα ο Άκης Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΕ Θράκης, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότιχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
6: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά. Δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
7: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΗ κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
11: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
12: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι στο Ευροσκόπιο μας, 7,5 λεπτά και μετά τις 11, αυτό το πρωινό Τετάρτη, σε 9 του 9, το Σεπτέμβρη δηλαδή, του 2026. Θα πάμε να βάλουμε στην παρέα μας, θα φέρουμε στην παρέα μας κοντά μας τον κύριο Πολυζόη ή αλλιώς Άκη Παρασκευόπουλο, τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης. Κύριε Παρασκευόπουλο, κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
17: Καλημέρα κύριε Πατούνα.
0: Έλεγα και χτες με το δελτίο τύπου που εκδώσατε, αλλά και πριν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι πολλοί πολίτες, συμπολίτες μας δεν ξέρουν τι είναι αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και κατά πόσο πλέον αυτή η εξέλιξη είναι θετική και μπορεί να βελτιώσει κάποιες συνθήκες στην καθημερινότητά τους. Με αυτά που συνέβησαν στη ΔΕΘ και το αποτέλεσμα να έχουμε πλέον μία μέρημνα για τη χρηματοδότηση, μία προοπτική να βελτιωθούν οι συνθήκες πια και να κλείσει μια μεγάλη εκκρεμότητα, θα θέλουμε περισσότερες εξηγήσεις από τον πλέον ειδικό. Από εσάς δηλαδή, γι' αυτό και σας βάζουμε στην παρέα μας, να μας τα πείτε καλύτερα. Παρακαλώ.
17: Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να ξέρετε ότι θα πρώτο Θεός να υπογραφούν οι συμβάσεις και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα και θα σας χρειαστώ να συνεργαστούμε για να, ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να καταλάβει ο κόσμος το πόσο σημαντικό είναι το τούπο και πρέπει να συμμετέχει ο κόσμος.
0: Μπράβο.
17: Στην επόμενη μέρα.
0: Αυτός είναι ο ρόλος μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και γιατί εκκρεμούσε τόσο καιρό και τι αλλάζει.
17: Και θα σας πω τώρα το πίσκι της ευκαιρίας και την εμπειρία που έχω από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια τα οποία εκπονούνται στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή και ολοκληρώνονται. Είναι προς το τέλος δηλαδή της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης. Ναι. Το δεύτερο μέρος της συζήτησης. Απαντήσω ευθέως λοιπόν τι είναι το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο.
0: Με συγχωρείτε για να ακούνε και οι φίλοι και οι φίλες και οι φίλοι μας ακούνε, αφορά και στους δήμους Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σαμοθράκης αυτά που θα κουβεντιάσουμε τώρα.
17: Θα εξηγήσω αμέσως. Θα είναι πολύ σύντομος και θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ απλός στις κουβέντες μου για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ο στόχος είναι να καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτός θα το κάνει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν θα το κάνει κανένας άλλος.
0: Ωραία.
17: Λοιπόν, είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, η περιφέρειά μας είχε με πρόσκλησή της εντάξει τα τοπικά χωρικά σχέδια τότε.
0: Έτσι λεγόντουσαν.
17: Ήμασταν από τις πρώτες περιφέρειες και μάλιστα από τους πρώτους δήμους στη χώρα που υπέγραψαν σύμβαση για εκπόνηση τοπικού χωρικού σχεδίου ήταν ο Δήμος Ορεστιάδας, 2021. Ωστόσο, κατά την πορεία του διαγωνιστικής διαδικασίας, προέκυψε η αλλαγή του περιβαλλοντικού νόμου το 2020. Η αλλαγή λοιπόν του περιβαλλοντικού νόμου έγινε για καλό, δεν έγινε για κακό. Το θέμα είναι όμως ότι δεν προσαρμοστήκαμε τότε στις σύγχρονες απαιτήσεις του νόμου και οι διαγωνιστικές αυτές διαδικασίες πήραν τον δρόμο τους με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο. Και πάρα πολύ απλά θα σας εξηγήσω. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι μελέτες ολιστικές για την περιοχή. Περιλαμβάνουν εκτός από την οριοθέτηση των σχεδίων πόλεων που έχουμε, που προέρχονται από τα παλιά μου πλουσίου κτλ. Πάμε να κάνουμε και τις μελλοντικές επεκτάσεις, το που μπορούν να επεκταθούν, να δώσουμε δηλαδή χρήσης γης. Περιλαμβάνουν και σχέδια οριοθέτησης οικισμών, έχουν υδραυλικές μελέτες, έχουν οριοθετήσεις ρεμάτων, έχουν γεωλογικές μελέτες. Mm-hmm. Πρόκειται λοιπόν για ένα πακέτο το οποίο δείχνει στο Δήμο για τα επόμενα 10-15 χρόνια το πώς μπορεί να αναπτυχθεί. Έχει και στρατηγική μελέτη μέσα. ΣΜΕ. Λοιπόν, όλα αυτά οδηγούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το Δήμο, όχι το Δήμο τη στενή έννοια, αλλά και του οικισμού του μαζί. Έτσι.
0: Ναι.
17: Λοιπόν, όχι, δεν μιλάμε μόνο για τον πυρήνα του Δήμου.
0: Όχι,
17: μιλάμε
0: για τον αστικό ιστό και την έδρα, όλη τη γεωγραφική έκταση του Δήμου.
17: Μάλιστα. Όχι μόνο τον πυρήνα, τον αστικό ιστό της κύριας, ας πούμε, πόλης, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, έχουμε και τα χωριά μέσα, έτσι, τους οικισμούς. τι μπορούν να αναπτυχθούν, σε ποιους μπορούν να δοθούν κίνητρα. Είναι δηλαδή μια στρατηγική μελέτη.
0: Που επιτρέπεται να χτίσουν, που δεν επιτρέπεται μέχρι που φτάνει το σχέδιο του χωριού ή της πόλης.
17: Μπράβο. Δεν κάναμε κουβέντα πριν από ένα χρόνο για τις ορειοποιήσεις των οικισμών.
0: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί. Απλά
17: τώρα... Αν δεν γίνει τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, όλοι αυτοί οι οικισμοί, οι οποίοι μπορούν εύκολα να προσβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί είναι με αποφάσεις ομάδας. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν να προσβληθούν, να τις προσβάλλει κάποιος, μπορείς και πηγαίνεις και χτίζεις κανονικά. Λοιπόν, τώρα. Σε τι μας οδηγεί το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο? Μας οδηγεί λοιπόν σε μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο σε 32 μήνες, περνάει από τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας και οδηγεί σε ένα προεδρικό διάταγμα.
0: Μάλιστα.
17: Τι το κάνουμε λοιπόν αυτό το προεδρικό διάταγμα? Έχοντας ο Δήμος λοιπόν αυτό το προεδρικό διάταγμα, μπορεί, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται και προτάσεις από τους μελετές για χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορεί να προχωρήσει σε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνεται μέσα στο πλουσίο και έχει να κάνει, ας πούμε, την αξιοποίηση δύο παραδοσιακών οικισμών, για παράδειγμα, ή ενός παραλιακού μετώπου, όταν έχουμε ένα δήμο με παραλιακό μέτωπο, ή μιας αρχαιολογικής ζώνης, ή ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος, για να το πω πολύ γενικά, που έχει ο Δήμος και από το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο εκπονήθηκε, καταλαβαίνουμε ότι προς τα εκεί πρέπει να πάμε για να δώσουμε επιλογή στην περιοχή. Και πολύ να γίνει γρήγορα. Δηλαδή, με ρώτησε ένα συνάδελφό σας εχθές, πόσο γρήγορα, ρε παιδί μου, μπορώ να χτίσω? Τώρα, άμα ξεκινήσουμε να κάνουμε σχέδιο πόλη, οποιοδήποτε μπορεί να πάει να κάνει μια επέκταση, αν θέλει κάπου, έτσι.
0: Ναι.
17: Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δήμος, μπορεί να πάει να κάνει. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται να εκπονήσει ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Τι χρειάζεται για να το κάνει αυτό? Χρήματα. Χρειάζεται χρήματα. Και τι άλλο χρειάζεται? Τεχνική υπηρεσία. Λοιπόν, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, για να καταλάβουν πόσο σημαντικά είναι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή το τεχνικό επιμελητήριο, με τη συνεργασία με τους Δήμους, είναι ότι εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για να μην πάμε για ένα ειδικό, πάμε για ένα τοπικό, έτσι, για μια ολιστική μελέτη, με χρήματα από το Πράσινο Ταμείο, άρα ο Δήμος δεν χρειάζεται χρήματα. Και τι άλλο θα χρειάζεται να κάνει? Δεσμεύσει τεχνικό προσωπικό. Δεν θα δεσμεύσει τεχνικό προσωπικό, γιατί θα τα αναλάβει το τεχνικό επιμελητήριο. Για να τα δημοπρατήσει και να τα επιβλέψει.
0: Και την εφαρμογή και τις μελέτες και την δουλειά θα την αναλάβει το τεχνικό επιμελητήριο.
17: Η μόνη συμμετοχή του Δήμου λοιπόν. Η μόνη λοιπόν συμμετοχή του Δήμου, εμείς λοιπόν θα κάνουμε, τρέχουμε για να βρούμε τα χρήματα και αναλαμβάνουμε το χαμαλίκι. Έτσι.
0: Και απαλλάσσονται λοιπόν, και οι υπάλληλοι και οι υπηρεσίες των Δήμων από αυτή την πολύ μεγάλη δουλειά.
17: Βεβαίως. Και κάποιοι Δήμοι που δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, δεν χρειάζονται τεχνικές υπηρεσίες.
0: Ναι, όπως η Σαμοθράκη για παράδειγμα.
17: Θα το κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
17: Η σημαντική όμως δουλειά θα την κάνει ο Δήμος και οι δημότες.
0: Ναι.
17: Διότι για να ολοκληρωθούν και να γίνουν, θα πρέπει να γίνουν δημόσιες διαβουλεύσεις. Η εμπειρία μου από τα προηγούμενα, από τα τούπουσου τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, που ολοκληρώνονται δηλαδή, είναι ότι δεν ήταν και τόσο επιτυχημένες οι διαβουλεύσεις.
0: Καλά. Ναι.
17: Γιατί θέλει συμμετοχή του κόσμου, αλλά να καταλάβει ο κόσμος. Θέλει καμπάνια για να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα,
0: να συμμετέχει δηλαδή σε τι ο κόσμος, σε τι θα είναι χρήσιμος ο κόσμος να συμμετάσχει.
17: Πάμε και θα συζητήσουμε για το μέλλον, της επέκτασης των Δήμων αυτών, πώς θα λειτουργήσουν οι Δήμοι.
0: Να υποβάλουν προτάσεις.
17: Τις χρήσεις γης θα καθορίσουμε. Θα καθορίσουμε χρήσεις γης.
0: Α, μάλιστα.
17: Θα πάμε να δούμε ποιοι οικισμοί πρέπει να αναβιώσουν και ποιοι βρίσκονται σε συρρήκνωση και αν πρέπει να συρρήκνωθούν ή αν πρέπει να παραμείνουν όσο έχουν. Πρέπει να συζητήσουμε για το πού θα επεκταθεί, ας πούμε, αν χρειάζεται να γίνει στην περιοχή ένα βιομηχανικό πάρκο.
0: Mm-hmm.
17: Αν χρειάζεται να κάνουμε εξορρυκτικές δραστηριότητες, και μιλάμε για το ζεόλιθο, ας πούμε.
0: Ναι.
17: Έτσι.
0: Αφορά το Βόρειο Εύρο, ναι.
17: Έτσι. Αν μιλάμε για το Βόρειο Εύρο, έτσι. Θα μιλήσουμε στο δημότικο. Θα πούμε πώς θα το αναπτύξουμε το δημότικο. Είναι μόνο αρχαιολογικά? Είναι αρχαιολογικά. Αλλά μήπως πρέπει να κάνουμε και μονοπάτια που πρέπει να τα περάσουμε μέσα από την αγορά?
0: Mm-hmm.
17: Για να δώσουμε ζωή σε κάποιους οικισμούς πριν φτάσουμε στους αρχαιολογικούς χώρους. Σας είπα, είναι μια στρατηγική μελέτη η οποία βλέπει στο μέλλον της περιοχής.
0: Πότε θα ξεκινήσει αυτή η διαβούλευση, κύριε Πρόεδρε?
17: Οδηγεί...
0: Το Νοέμβριο, είπατε, θα ξεκινήσει αυτή η διαβούλευση.
17: Ακούστε,
0: ναι.
17: Η διαβούλευση είναι στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης. Υπάρχουν τρία στάδια. Στα τρία αυτά στάδια υπάρχουν τρεις διαβουλεύσεις. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, είναι τώρα, να σας εξηγήσω για να πάμε παρακάτω, γιατί η Ορεστιάδα είναι λίγο διαφορετική από ό,τι είναι το Δημότυχο και το σουφλί που εκκρεμούν τα τοπικά προϊοντικά. Και η Σαμοθράκη. Η Σαμοθράκη είναι με την Ορεστιάδα μαζί.
0: Γιατί η Ορεστιάδα έχει κάνει σύμβαση, κάνει... απλά έχει κολλήσει, έχει μπλοκάρει η χρηματοδότησή της. Γι' αυτό μπαίνει στο πρόγραμμα Γέφυρα η Ορεστιάδα τώρα, για να καταλάβουμε.
17: Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα, να σας εξηγήσω. Εδώ θα το πιάσουμε από ένα άλλο σημείο. Ναι. Αυτές οι μελέτες δεν είναι καινούργιες αυτές, όπως ας πούμε τα κάνουν στο Δημότικο και στο Σουπλί, από την αρχή. Εδώ έχουν γίνει κάποια πράγματα. Έχουν πληρωθεί κάποιες μελέτες ήδη.
0: Μάλιστα.
17: Λοιπόν, γιατί όμως δεν μπορούν να ολοκληρωθούν? Γιατί το φυσικό τους λοιπόν αντικείμενο των μελετών αυτών δεν περιλάμβανε όλες αυτές τις μελέτες που σας απαρέθησα προηγουμένως, τις ειδικές μελέτες. Έτσι. Και δεν μπορούν να πληρωθούν και δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν μέσω του ΕΣΠΑ και δεν γίνεται και τεχνικά να πληρωθούν. Γιατί υπερβαίνουν τα όρια που θέτει ο νόμος των δημοσίων έργων και θα πρέπει να οδηγηθούν μάλλον σε διάλυση. Αλλά αν οδηγηθούν σε διάλυση, επειδή δεν θα έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, θα υπάρχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις για τους Δήμους. Και θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω οι Δήμοι του ΕΣΠΑ. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ορεστιάδα, ισχύει για τη Σαμοθράκη, ισχύει για τη Μύχη, ισχύει για τον Ίασμο, ισχύει για άλλους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας του Θράκης. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν εμείς το εντοπίσαμε στην αρχή. Το πρώτο έγγραφο που έκανα εγώ ως πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ τον Φλεβάρι του 25 ήταν στους δημάρχους να τους ρωτήσω σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα προεδρικά του σχέδια. Και διαπίστωσα με τα λύπη μου ότι από τους 13 Δήμους της Θράκης, δύο μόνο ήταν σίγουροι, άλλοι δύο ήταν περίπου για να ολοκληρώσουν, οι οποίοι τελικά τα κατάφεραν και ολοκληρώνουν, γιατί ήταν οι συνθήκες τέτοιες που τους το επέτρεψε για να το κάνουν. Ήταν πιο μικρή η Δήμη, πιο περιορισμένα τα χρήματα που ζητούσαν τα άντρα και ο τόπερος στην Ξάνθη. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι μηδέν. Έτσι. Και μάλιστα κίνδυνος να επιστρέψουν και χρήματα. Καθίσαμε λοιπόν σε ένα τραπέζι με τη διαχειριστική αρχή και τον περιφερειάρχη. Τους είπα, παιδιά, αυτό δεν γίνεται αλλιώς. Κάναμε την πρόταση αυτή. Την πήρε ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής. Την είδε τεχνικά και νομικά με το ΕΣΠΑ, αν γίνεται να γίνει. Έτσι. Τη συζήτηση που κάναμε με την κυρία Σούπουλη προχθές, την υπουργό, επιβεβαίωσε το τεχνικό κομμάτι ότι μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση. Και τι θα κάνουμε τώρα? Αυτές οι μελέτες που πληρώθηκαν δεν θα πάνε χαμένα τα χρήματα. Θα τις παραλάβουμε.
0: Ναι.
17: Και θα τις χρησιμοποιήσουμε για να τις συμπληρώσουμε αυτές που απαιτούνται. Οπότε θα σταματήσει εδώ που είμαστε σαν α φάση και θα συνεχίσει σαν β φάση με χρηματοδότηση από το πρόσφυγο ταμείο. Για να μην καθυστερήσει όμως και άλλο τη διαδικασία αυτή, αυτά μετά από πρόταση του Υπουργείου δεν θα γίνουν ξεχωριστά του ποσού, αλλά θα γίνουν ένα ειδικό προεδρικό σχέδιο ολοκλήρωσης των Δήμων που είχαν μελέτες, θα μπουν δηλαδή σε ένα πακέτο αυτοί οι τέσσερις Δήμοι και θα ονομαστεί ειδικό πολεοδομικό σχέδιο με χρονικό ορίζοντα 18 μήνες για να θυμίσουμε τους χρόνους. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο εγκαίρως και να μπορέσει να κλείσει και εκκρεμότητα με το ΕΣΠΑ. Δεν γίνεται βιαστικά καθόλου, γιατί υπάρχει χρόνος, αλλά γίνεται για να μην για να είμαστε πιο σύντομοι και πιο και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και αυτό το οποίο έγινε ήδη. Να μην το πετάξουμε δηλαδή στον καράφι του Χρήστο. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τα χρήματα αυτά από την Ευρώπη και να μην τα επιστρέψουμε. Είναι και για μας αυτό σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, άρα οι διαβουλεύσεις αυτές, ξεκίνησα και σε απαντάω τώρα γιατί ήταν αναγκαίο να το πω όλο αυτό για να φτάσουμε εδώ. Μπορεί να σας κούρασα λίγο.
0: Είστε πολύ επεξηγηματικός, χρειάζεται και θα τα συνοψίσουμε μετά και εμείς. Θα γίνει και ένα σχετικό άρθρο δημοσίευμα για να μπορέσουν και όσοι δεν μας ακούσαν από την αρχή να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Γιατί καταλαβαίνουμε και εμείς με τη σειρά μας, όπως μας τα λέτε, ότι μας αφορά όλους όλο αυτό. Όλη τη Θράκη, όλους τους Δήμους, όλα τα χωριά, όλους τους οικισμούς.
17: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ. Για να καταλάβετε. Ο αγώνας ο οποίος κάναμε εμείς ως ΤΕΘΡΑΚΙΣ είναι πάνω από 1,5 χρόνο.
0: Αλλά εγώ κατάλαβα ότι με το που αναλάβατε, γιατί τον Ιανουάριο του 25 δεν αναλάβατε, κύριε Παρασκευόπουλε, ως πρόεδρος.
17: Ακριβώς.
0: Δηλαδή το Φεβρουάριο εσείς ήδη αρχίσατε να ασχολείστε με τα. Ναι, Φεβρουάριο μου είπατε ότι κάνατε ήδη την πρώτη επαφή με τους Δήμους.
17: Θα κλέψω την έκφραση από έναν άνθρωπο ο οποίος μας βοήθησε, στάθηκε αρρωγός στην προσπάθεια αυτή και τον είχαμε σύμμαχο στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, στα υπουργεία δηλαδή, ναι, είναι ο Σταύρος ο Μπένος, mm-hmm, ο οποίος κατάλαβε αμέσως σε μια επιτροπή ανασυγκρότησης, την οποία έβγαλα μια κραυγή αγωγημίας και τους λέω τι ανάπτυξη πάτε να κάνετε και τι σχέδια ανάπτυξη πάτε να κάνετε, αφού δεν έχουμε καθορισμένες χρήσεις γης. Δεν έχουμε τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Και σηκώθηκε ο έντος και λέει, παιδί μου, δεν έχετε τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν,
0: το αφουγκράστηκε, αυτό το κατάλαβε. Εντάχθηκε στο στρατηγικό σχέδιο, διότι, στο master plan.
17: Διότι, ορίστε.
0: Εντάχθηκε μετά στο master plan, στο στρατηγικό σχέδιο.
17: Ήταν μία από τις προτάσεις του, ναι, να ενταχθούν τα τούπους και στην όχη. Να
0: στην όχη, ναι, όχι, μάλιστα. Πολύ συζητημένη.
17: Γιατί από τις τελευταίες ημέρες και τις συζητήσεις που γίνονται, να κάνω μία σημείωση ότι πιστεύει πάρα πολύ ο κύριος Μπένος ότι ό,τι συμπεριλαμβάνεται στην όχη δεν χάνεται.
0: Έτσι.
17: Και επειδή είναι τόσο σημαντικά για τα τούπου του, ήθελε να τα εντάξει και αυτά μέσα στην όχη. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, και μάλιστα νομίζω το ανέφερε και προχθές στη συνέντευξη τύπου που, που έδωσε. Και έχει πει λοιπόν ο Σταύρος ο Μπένος ότι ό,τι είναι το Σύνταγμα για τη χώρα είναι το τούπου του για το Δήμο.
0: Ναι.
17: Χωρίς Σύνταγμα η χώρα δεν λειτουργεί, χωρίς τούπου δεν μπορεί να λειτουργεί σαν Δήμος. Μπορεί.
0: Του πλουσίου να καταλάβουμε τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το λέτε εν συντομία εσείς, γιατί έτσι τα συζητάτε η μηχανική μεταξύ σας.
17: Τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Άρα τώρα, πού βρισκόμαστε τώρα, για να βάλουμε και μια τελεία σε αυτό. Βρισκόμαστε στο εξής, ότι μετά από την... ήμασταν λίγο στους χρόνους που διεκδικούσαμε τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Θα έλεγα ότι ήταν δύσκολη η χρονική περίοδος για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, διότι τι συνέβαινε, έπρεπε το Υπουργείο να παραλάβει πάνω από 250 τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία εκφωνούνταν μέσω του Κωνσταντίνου Δοξιάδης, του ΤΕΔ δηλαδή, αλλά χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έπρεπε λοιπόν να παραλάβει πρώτα αυτά για να δει την οριμότητα και την ολοκλήρωση, στο βαθμό ολοκλήρωσης, και έχοντας μία υποσημείωση στην άκρη του χαρτιού ότι αν κάποια δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, όπως για παράδειγμα τα δικά μας μέσω του ΕΣΠΑ, ότι θα πρέπει να δώσει χρήματα από το Πράσινο Ταμείο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο, για να μην χαθούν και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί ξέρετε, στο Ταμείο Ανάκαμψης υπήρχε η ιδιάζουσα περίπτωση ότι αν ένα μέτρο αστοχήσει, καταραίει ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
17: Δεν είναι ότι αστόχησαν το τουκουσού. Πέρασε ο νέος ψηφιακός χάρτης, πέρασαν οι ψηφιοποίησεις του κτηματολογίου, πέρασαν οι ανακαινήσεις, ας πούμε, των κέντρων υγείας. Όχι. Ένα μέτρο αν πέσει, επιστρέφονται όλα τα χρήματα πίσω.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο.
17: Φαίνεται ότι είναι επικίνδυνο.
0: Βεβαίως.
17: Άρα λοιπόν, εγώ στις συζητήσεις που έκανα και με τον προηγούμενο Γενικό Γραμματέα, τον Τίμιο τον Παπαγιάννη, αλλά και αμέσως με τον επόμενο, τον αντικαταστάτη του, τον Ευαγγέλη τον Κυριαζόπουλο, ο οποίος με διέχθηκε αμέσως το γραφείο, γιατί κατάλαβε ότι την αγωνία που έχουμε εδώ πέρα στη Τράκη. Και μάλιστα, ξέρετε, κακό είναι αυτό, κύριε Πατούνα, αλλά εμένα το όπλο μου στις συζητήσεις κάτω ήταν ότι τους έδειξε το χάρτη. Ήταν αναρτημένο στο ΙΠΕΝ, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, όπου υπάρχουν τρία χρώματα, τέσσερα. Υπάρχει το ροζ, το πράσινο και το μπλε.
0: Ναι.
17: Ανάλογα με το αν είναι οριθετής οικισμών ή είναι ειδικά πολεοδομικά σχέδια ή είναι τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Υπάρχει το λευκό, το οποίο λέει τίποτα. Όταν λοιπόν του σήκωσα το χάρτη και είδαν ότι η μόνη περιοχή που είναι λευκή είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με δύο χρωματισμένες κουκίδες, στην Ξάνθη και στην Αλεξανδρούπολη, του λέω τι κάνετε. Πάλι τελευταίοι εμείς.
0: Και εθνικοί λόγοι πάλι λοιπόν, για να καταλάβουν και
17: έτσι,
0: την ιδιαιτερότητα της περιοχής.
17: Όχι ότι ευθύνονται αυτοί για αυτό που γίνεται, γιατί η ευθύνη σας είπε, σας εξήγησε την ιστορία πώς έχει.
0: Ναι, εντάξει.
17: Ήταν ήσυχοι ότι εκπονούνται.
0: Ναι.
17: Γιατί υπήρχαν συμβάσεις ενεργές. Δεν μπορούσα να το ξέρει. Αν δεν κινηθεί ο Δήμος ή κάποιος, ο τεχνικός σύμβουλος του Δήμου, που είναι το τεχνικό επιμελητήριο, κάποιος, και θα πήρε παιδιά, δεν τι κάνετε. Εσύ.
0: Mm-hmm.
17: Λοιπόν, αν κάποιος δηλαδή δεν κινεί στη διαδικασία, έχουμε κάποιες συμβάσεις, τι προχωράνε από το 21. Τι προχωράνε όμως. Τενά. Έτσι.
0: Τώρα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η δέσμευση της κυβέρνησης ποια είναι μέσω της υφυπουργού της κυρίας Σούπουλη? Ναι.
17: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αφού 31 Αυγούστου ολοκληρώθηκε το τελευταίο ορόσημο για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, γνωρίζουν πλέον το δημοσιονομικό κενό που υπάρχει, τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τις δυνατότητες που έχει το Πράσινο Ταμείο για να χρηματοδοτήσει, γιατί πέρα από εμάς υπάρχουν περίπου 40 που εκκρεμούν σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
17: Από τα 15 είναι δικά μας, τα άλλα 25 είναι σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Έτσι, για να καταλάβει το μέγεθος.
0: Ναι, ναι.
17: Που, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να βγουν αυτή τη στιγμή δύο υπουργικές αποφάσεις και μία ένταξη. Η πρώτη υπουργική απόφαση, η οποία είναι ήδη στο γραφείο του Υπουργού, από ό,τι μας είπαν, είναι η ανάθεση των τοπικών πολεμικών σχεδίων στο τεχνικό επιμελητήριο.
0: Ναι.
17: Η δεύτερη υπουργική απόφαση, που είναι και η πιο σημαντική, είναι η έγκριση σκοπιμότητας, στην οποία αναφέρονται ονομαστικά οι Δήμοι, οι οποίοι εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό. Και η τρίτη, μετά την έγκριση σκοπιμότητας, είναι το αίτημα του ΙΠΕΜ με αυτή την υπουργική απόφαση προς το Πράσινο Ταμείο για να δεσμεύσει τα χρήματα. Το οποίο με διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν τα χρήματα.
0: Ωραία.
17: Ότι υπάρχουν. Για αυτούς οι οποίοι είναι. Σας προλαβαίνω στην ερώτηση, σας δίνω την απάντηση αμέσως.
0: Για να δω.
17: Για αυτούς οι οποίοι είναι, δεν έχουν ενεργές συμβάσεις, η διαδικασία θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε βάλει μέγιστο χρονικό διάστημα του 6 μήνες για να κλείσουν. Έτσι, για να έχουν βγει και οι δημοπρατήσεις στον αέρα.
0: Ναι.
17: Έτσι. Λοιπόν, για τους άλλους όμως που εκκρεμούν, που έχουν τις εκκρεμότητες, μέχρι τη δεύτερη υπουργική απόφαση μπορούμε να βγούμε. Να πάμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε την τρίτη αν δεν διαλύσουν οι Δήμοι τις συμβάσεις τους. Άρα, οι Δήμοι αυτοί πρέπει να καθίσουν με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους μελετητές και να κάνουν τη διάλυση.
0: Ναι.
17: Μέχρι να βγει, δηλαδή, υπολογίστε 6 μήνες, είπαμε, στους επόμενους 3 μήνες να το έχουν κάνει αυτό το πράγμα για να πάνε και αυτοί με τους άλλους μαζί.
0: Οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να τα τρέξουν αυτά τόσο γρήγορα. Έχετε τώρα, ήταν και, και εκπρόσωποι δημάρχων εκεί και των Δήμων στην σύσκεψη.
17: Κάποιοι έχουν τεχνικές υπηρεσίες που μπορούν να τις ενισχύσουν και εμείς, έτσι ως τεχνικό επιμελητήριο. Άλλωστε, θέλω να σας πω ότι αυτοί που είναι ο Δημότυπος Σουπλή, Μαρόνιο, Σάπες, Κομωτινή και Δήμος Αριανών, που είναι έτοιμοι για να ενταχθούν, η προτέρα εργασία τη σύνταξη των τευχών των προεκτιμόμενων αμοιβών, την κάναμε εμείς.
0: Το Τεθράκι.
17: Δεν είναι δεν την έκαναν τεχνικές.
0: Ωραία, ωραία.
17: Απλά τις είπα, έτσι, γιατί το κάναμε αυτό. Γιατί καταλαβαίνουμε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, καταλαβαίνουμε το φόρτο εργασίας, καταλαβαίνουμε την έλλειψη τεχνικού προσωπικού που υπάρχει στους Δήμους, τα κατανοούμε όλα αυτά, αλλά κατανοούμε, δεν θα το κάνουμε αυτό συνεχώς, εσάι, για όλους και για τα πάντα, αλλά για το συγκεκριμένο, και εμείς έχουμε... Επίσης, μην ξεχνάτε ότι είναι νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου. Έχουμε και με υπαλλήλους λειτουργούμε. Έτσι,
0: ναι.
17: Τεχνικά επιμελητήρια. Άλλο που βάζουμε πολλές φορές τον εθελοντισμό. Γιατί αυτά έγιναν από εθελοντισμό. Έτσι, θέλω να σας πω. Συναδέλφους το κάνουν εθελοντικά. Γιατί καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα και το σκοπό. Πώς είναι.
0: Και σας λύνει και τα χέρια στις δουλειές από εδώ και στο εξής όλων των μηχανικών αλλά και των πολεοδημιών, των τεχνικών υπηρεσιών, των Δήμων.
17: Έχουμε και την σύμφωνη γνώμη και την πρόθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου να ενισχύσουν την προσπάθεια των Δήμων αυτών. Είμαστε και εμείς δίπλα τους.
0: Και να είστε για να πιέζετε για την αμεσότητα των διαδικασιών, γιατί το άμεσα στην Ελλάδα είναι πολύ υποκειμενικό πώς το αντιλαμβάνεται κανείς. Πόσο άμεσα θα εκδοθούν οι απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις, πόσο γρήγορα θα κυλήσουν όλα. Εσείς θα είστε από κοντά προφανώς.
17: Εγώ θα σας πω ότι είμαι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιημένος από το γεγονός. Ότι πλέον έχουν δημάρχους οι οποίοι έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα και τη σημαντικότητα του έργου αυτού και πιέζουν και οι ίδιοι.
0: Ωραία.
17: Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο Δήμαρχος Ιάσμου, που ήταν μαζί μας και πήρε και το λόγο. Και, λοιπόν, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας ήταν εκεί πέρα, προσωπώντας τον Δήμαρχο.
0: Ο αρμόδιος τεχνικών υπηρεσιών, ο κ. Καδόγλου, από ό,τι
17: είδα. Ακριβώς, ο αρμόδιος τεχνικών υπηρεσιών έχουν καταλάβει. Και πιέζουν και οι ίδιοι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
17: Γιατί άλλο να υπάρχουν και οι φωνές των δημάρχων, και άλλο να είναι μόνο το ΤΕ. Γιατί εμείς μην ξεχνάτε ότι ο ρόλος μας περιορίζεται στο ρόλο του τεχνικού συμβούλου. Από εκεί και πέρα, όταν καταφέρνουμε να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε θεωρούμε ότι κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.
0: Καλά, δεν συμβουλεύετε μόνο, αναλαμβάνετε και πρωτοβουλία και φέρνετε και λύσεις σε προβλήματα και εκκρεμότητες ετών. Σας ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Παρασκευόπουλε, για αυτή την αναλυτικότατη περιγραφή. Δεν γίνεται αλλιώ.
17: Εδώ στη Θράκη πρέπει να μάθουμε να κάνουμε πολλέ δουλειέ όλοι μαζί για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Για να καθένα, αν έκανε μόνο αυτά που το ρίζει το χαρτοφυλάκιό του, δεν θα καταφέρουμε τίποτα.
0: Να δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτή η θετική είδηση που μα έρχεται από τη ΔΕΘ και μετά από αυτή τη σύσκεψη, έτσι όπω μα τα περιγράψατε, κύριε Παρασκευόπουλε. Θα τα παρακολουθούμε, θα είμαστε εδώ στη διάθεσή σα για να ενημερώνουμε του πολίτε, γιατί όπω είπατε, ο καθένα θα έχει το λόγο του να τον ενδιαφέρει όλο αυτό.
17: Ναι. Κύριε, θα σα χρειαστεί ο Δήμο περισσότερο, οι δημότε μάλλον θα έλεγα, για να του ενημερώνουμε σωστά, για να συμμετέχουν, γιατί με τη συμμετοχή, με τη συζήτηση, με τη διαβούλευση, κάτι καλό μπορεί να βγει.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
17: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
17: Να είστε καλά, κύριε Πατώνα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Και έτσι θα... Οπα. Και έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο μας, αλλά ήταν υπεραναλυτικός ο κύριος Παρασκευόπουλος, προκειμένου να κατανοήσουμε κάτι που τεχνικά πολύ ίσως να μην το συλλαμβάνουμε εύκολα ως έννοια. Τεχνικό πολεοδομικό σχέδιο, τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, μάλλον, με συγχωρείτε, να και εγώ λάθος το είπα. Αλλά θα το βρίσκουμε μπροστά μας πια ως ένα μπούσουλα, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να μπορούν να λειτουργούν πλέον οι Δήμοι αλλά και οι ιδιοκτήτες γης σε όλη τη Θράκη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
18: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
19: Radio Evro.
18: Radio Evro.
20: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
21: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
20: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
22: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
23: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
24: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνία.

0: σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Σύγχρονο.
4: Πολυδύναμο.
3: Μοντέρνο.
4: Ευέλικτο.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
3: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
4: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
3: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
4: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
3: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
5: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202 02.

0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
1: Εντάξει, ακούσαμε και λίγη μουσικούλα και λίγα τραγουδάκια. Ένα τραγουδάκι στην ουσία, διότι πολλά σας τα είπαμε από τις 10 που ξεκινήσαμε. Φτάσαμε 12 παρατέταρτο και ακούτε συνεντεύξεις, ειδήσεις, την ειδησιογραφία της ημέρας. Έναν να μιλάει από την άλλη μεριά όλη την ώρα. Κάπου χρειάζεται να ξεκουράσουμε λίγο τα αυτιά μας. Εκεί είστε, εμείς είμαστε εδώ. Παραμένουμε ζωντανά μέχρι τη μία. Ελπίζουμε και εσείς να είστε στις θέσεις σας και συντονισμένοι πάντα στην ίδια συχνότητα. Μάλλον στις ίδιες συχνότητες. Στις δύο συχνότητες μας για όλο τον Εύρο, για όλη τη Θράκη. 97,1 στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, η συχνότητα στα FM. 95,3 στο νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Περιμένουμε και τον Παρπαμήτρο μας σε λίγο. Θα κάνει πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σεζόν. Για να δούμε τι κουβαλάει μαζί του. Μάλλον μας τα μάζεψε πολλά μέσα στο καλοκαίρι και ειδικά το τελευταίο διάστημα από τη ΔΕΘ και έπειτα. Ανυπομονώ. Λοιπόν, προχωρώντας την ισογραφία της ημέρας, να σας ενημερώσουμε, να σας πληροφορήσουμε και να σας προειδοποιήσουμε σχετικά ότι βρισκόμαστε και πάλι και σήμερα σε κατάσταση υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιά στον Εύρο. Είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 3. Όλος ο νομός Εύρου, όλος ο νομός Ροδόπης, όλος ο νομός Ξάνθης και της Καβάλας. Το κίτρινο δηλαδή, από Καβάλα μέχρι Εύρο, σχεδόν όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πλην Δράμας δηλαδή. Είμαστε στο κίτρινο, σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Γι' αυτό και έχουν εκδοθεί σχετικές ανακοινώσεις και η έκκληση προς τους πολίτες από τις αρμόδιες αρχές να επιδεικνύουμε αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, να αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς. Γιατί όπως ήδη έχετε διαπιστώσει, έχουμε διαπιστώσει και έχετε καταλάβει, ελπίζω, οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται το καλοκαίρι στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι από απροσεξία ημών των ιδίων και όχι από άλλους παράγοντες, έτσι όπως κάποιοι πολλές φορές συνωμοσιολογικά υποστηρίζουν. Το λένε οι ίδιες οι ανακριτικές αρχές, τα ίδια τα δελτία τύπου για ανακοινώσεις που εκδίδονται και τα πρόστιμα που επιβάλλονται ήδη. Σε δύο μέρες πριν, Κυριακή και Δευτέρα, είδαμε δύο πρόστιμα σε Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή για κάποιους που από απροσεξία έβαλαν φωτιά στην περιοχή μας. Οπότε προσέχουμε, συνεχίζουμε να προσέχουμε, να ειδοποιήσουμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199, αν δούμε το οτιδήποτε, να αντιληφθούμε οποιαδήποτε εστία, καπνό, σπίθα, πυρκαγιά, φωτιά, φωτίτσα, 199, να προλάβουμε τα χειρότερα. Προσοχή ειδικά σήμερα που είναι στο κίτρινο όλη η περιοχή μας. Τώρα μια θέση εργασίας έχει ανοίξει στο κιτ φυλακίου από την μη κυβερνητική οργάνωση, την κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων Άρσης, γιατί το μη κυβερνητική οργάνωση ακούγεται πια πολύ αρνητικά. Έχει πάρει μια άλλη αρνητική έκταση, διάσταση σε κάποιους. Το κοινωνική οργανική οργάνωση υποστήριξης νέων είναι σίγουρα καλύτερο. Άρσης λέγεται. Είναι η θέση εργασίας υπεύθυνου παιδικής προστασίας πλήρους απασχόλησης στο κιτ φυλακίου που έχει ανοίξει και υπάρχει μια προκήρυξη ήδη δημοσιευμένη και στο radioevros.gr για όσους ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο κιτ φυλακίου, στην κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων Άρσης και την παιδική προστασία. Όλα τα απαραίτητα προσόντα, τα επιθυμητά προσόντα, οι κύριες αρμοδιότητες και τα σχετικά στο radioevros.gr. Βιογραφικό σημείωμα, επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση χρειάζονται και άλλα απαραίτητα αναλυτικότατα. Είπαμε εκεί, θα τα βρείτε όλα στο radioevros.gr. Τώρα χτες στο radioevros.gr και στα social media του Radio Evros, σε ένα θέμα πολύ σας άρεσε από ό,τι κατάλαβα τελικά από τις αντιδράσεις σας. Εκατοντάδες αντιδράσεις στην ανάρτηση, στο βιντεάκι που αναρτήθηκε στο Facebook και στο άρθρο που εξηγεί τι έγινε για τον απεγκλωβισμό ενός σκύλου στα Λάβαρα από έναν πολύ στενό χώρο, μόλις 30 εκατοστών. Σας δώσαμε και εικόνα και βίντεο και φωτογραφικό υλικό και το σκυλάκι το τραυματισμένο πόσο ανακουφισμένο απεγκλωβίστηκε και βρέθηκε σε ασφαλή χέρια. Η ψυχούλα θα το δείτε αν δεν το έχετε δει στο radioevros.gr. Υπάρχει σχετικό άρθρο και το βίντεο. Απεγκλώβησαν σκύλο από χώρο μόλις 30 εκατοστών στα Λάβαρα είναι ο τίτλος. Μια δύσκολη επιχείρηση ήταν. Όσο και να ακούγεται Κάτι εύκολο σε τέτοιες περιπτώσεις καθόλου δεν ήταν στη συγκεκριμένη. Ένας τραυματισμένος σκύλος κατά πάσα πιθανότητα είχε παρασυρθεί από κάποιο όχημα και τραυματίστηκε από ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Τραυματίστηκε στα πίσω του πόδια και έτσι όπως ήταν φοβισμένο και τρομοκρατημένο το ζώο, αναζητώντας καταφύγιο, πήγε και σφήνωσε. Κρύφτηκε σε ένα κοινόχρηστο χώρο ανάμεσα σε δύο κτίσματα πάρα πολύ στενό. Έκλαιγε, πονούσε, σφάνταζε τους πόνους το σκυλάκι. Το άκουσαν κάποιοι περαστικοί, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία τη Δημοτήχου. Και με τη συνδρομή των πυροσβεστικών υπαλλήλων της υπηρεσίας διεσώθη, απεγκλωβίστηκε και ανακουφίστηκε. Ήταν ιδιαίτερα δύσβατο το σημείο, διότι ήταν ένας πολύ στενός χώρος ανάμεσα σε δύο κτίρια, μόλις 30 εκατοστών απόσταση το ένα κτίριο, ο ένας τείχος από τον άλλον. Οπότε ποιος θα μπορούσε να μπει μέσα παρά ένας πολύ αδύνατος, ευέλικτος πυροσβέστης. Και βρέθηκε ο υποδιευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Δημοτήχου να το κάνει αυτό, ο κ. Αξιώτης Χατζηχαραλάμπους. Και τα κατάφερε. Ο απεγκλωβισμός του ζώου ήταν δύσκολη επιχείρηση, αλλά οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι έσπευσαν στο σημείο με προσεκτικές κινήσεις. Κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν το σκύλο των τραυματισμένων, να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το στενό σημείο που είχε παγιδευτεί. Και το ζώο παρελήφθη τώρα από ό,τι μάθαμε χτες από έναν κάτοικο του χωριού των Λαβάρων, ο οποίος και ανέλαβε να το μεταφέρει σε κτηνίατρο για να του παρασχεθεί και η απαραίτητη περίθαλψη στη συνέχεια. Χαρακτηριστικές εικόνες και βίντεο από τη διάσωση στο radioevros.gr και στα social του Radio Evros. Ένα άλλο θέμα επίσης που αναδείξαμε χτες από την σελίδα μας του Radio Evros στο Facebook αλλά και στο Instagram ήταν ένα τροχαίο ατύχημα στη γέφυρα του Θουρίου στον Βόρειο Εύρο. Φάνηκε πολύ επικίνδυνο όλο αυτό που έγινε και πολύ σοβαρό έτσι όπως το είδαμε, με έναν αποδογυρισμένο, τουμπαρισμένο αυτοκίνητο μέσα στη μέση του δρόμου σε μια ευθεία. Δίπλα ασθενοφόρα, αστυνομία. Το αποτέλεσμα όμως ευτυχώς δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μόνο υλικές ζημιές, ο άνθρωπος δεν έπαθε τίποτα, προφανώς και ήταν με τη ζώνη ασφαλείας και κατάφερε και βγήκε αλόβητος από αυτή την περιπέτεια. Τώρα γιατί συνέβη όλο αυτό, έχουμε τις πληροφορίες, μπορούμε να σας τις μεταφέρουμε τις σχετικές. Δεν ήταν η σύγκρουση δύο οχημάτων, δεν ήταν κάποια μετοπική, δεν ήταν η αποφυγή κάποιου ζώου ή κάτι άλλο που πιθανολογούν πολλοί. Άλλος μιλούσε για μέθη, καλά τα σχόλια από κάτω των ειδικών επί παντός επιστητού παίρνουν και δίνουν κάθε φορά σε ένα δημοσίευμα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν μάθαμε ότι ο οδηγός αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή ότι υπήρχε τροχονομικός έλεγχος στο δρόμο ή συνοριοφυλάκων, πάντως ήταν αστυνομία σε μπλόκο λίγο πιο πέρα. Οπότε καθώς έτρεχε με το αυτοκίνητό του και είδε το μπλόκο, προκειμένου να σταματήσει κάποιος ελιγμός στιγμιαίος, κάποιων λίγων δευτερολέπτων, με το φρένο το απότομο, προκάλεσε αυτό το αναποδογύρισμα του αυτοκίνητου του, έχασε τον έλεγχο. Δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει. Αλλά ευτυχώς, παρότι οι εικόνες φαίνονται πραγματικά πολύ σοβαρές, θα το δείτε αν έχετε τη δυνατότητα στην σελίδα μας στο Facebook του Radio Evros, αναποδογυρισμένο το αυτοκίνητο, ευτυχώς ο άνθρωπος δεν έπαθε τίποτα. Πάλι καλά. Τώρα έχουμε και συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων σήμερα. Σας τα λέγαμε και τις προάλλες και χτες και προχτές, όταν λάβαμε και τις προσκλήσεις από τα δημοτικά συμβούλια Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. 14 θέματα στον Δήμο Ορεστιάδας, 7 θέματα στο Διδημότυχο. Αλλά τα περισσότερα πολύ σοβαρά και σημαντικά, όπως ας πούμε το πρώτο και στις δύο συνεδριάσεις, είναι οι εγκρίσεις αναμόρφωσης προϋπολογισμών. Εκεί έρχονται νέες προσθήκες ή αφαιρέσεις ποσών. Γι' αυτό και αναμορφώνονται οι προϋπολογισμοί του οικονομικού έτους του τρέχοντος και θα δούμε τι ακριβώς σε τι αφορούν και στο Δήμο Διδημοτήχου και στο Δήμο Ορεστιάδας αυτές οι δύο αναμορφώσεις. Και για το Δήμο Ορεστιάδας έχουμε και το θέμα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που ακόμα δεν έχει κλείσει. Πόσα χρόνια πια αυτό είναι σε εκκρεμότητα και φαίνεται πως προκειμένου να προλάβουμε την απένταξη, έχουμε επανέναρξη σύμβαση τη προμήθεια. 364.000 ευρώ είναι η συμβατικής αξίας η σύμβαση για την κατασκευή και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ορεστιάδας. Να δούμε τι δικαιολογίες ή και τι προοπτικές, τι εξελίξεις έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως και για το ότι, όπως κατήγγειλε και η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμο Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας, η απεκεντρωμένη διοίκηση απέρριψε απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας για ανάθεση σύμβασης, προγραμματικής σύμβασης, για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Έστος ΑΕ, για την ορίμανση, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη για την ορίμανση και την ανάπλαση των Αλσών Αδριανουπόλεως, στα Πεύκα δηλαδή, το πάρκο και στο απέναντι Βόρειο Πευκόνα, αλλά και για την αδειοδότηση του παιδικού σταθμού του Οικισμού Δικαίων και για την προετοιμασία φακέλου χρηματοδότηση και την τακτοποίηση δημοτική ακίνητη περιουσία. Εδώ είχαμε μια απόρριψη από την αποκεντρωμένη, με την δικαιολογία, με την αιτιολογία μάλλον, ότι έπρεπε να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και όχι Δημοτική Επιτροπή. Και τώρα έρχεται προ συνεδρίαση, προ απόφαση τη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα. Οπότε και εκεί σίγουρα θα έχουμε από τι αντιδράσει τη αντιπολίτευση να ακούσουμε κάποια θέματα, κάποια πράγματα. Και άλλη ανάθεση σύμβασης προγραμματικής με την Έστος ΑΕ. Θα τα δούμε όλα το απόγευμα, εκεί θα είμαστε. Στις 7.30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Στις 7.30 χωρείτε στην Ορεστιάδα. Στις 7.30 το Δημότυχο, με μισή ώρα διαφορά. Οι δύο συνεδριάσεις στους δύο Δήμους του Βορείου Εύρου. Φτάσαμε 3 λεπτά πριν τις 12. 3 λεπτά μας χωρίζουν μόνο από την φετινή πρεμιέρα με τον Παπαμήτρο. Τι συνάντηση τώρα θα είναι αυτή μετά από τόσο καιρό ξανά εδώ στο στούντιο ζωντανά. Θα το δούμε, θα το διαπιστώσουμε σε λίγα λεπτά. Ο Παπαμήτρος θα είναι εδώ και θα μεταδοθούμε και live από τη σελίδα μας στο Facebook για όσους έχετε δυνατότητα και από εκεί να μας ακούτε, όπως και από τα FM βεβαίως. Παραμένετε συντονισμένοι, μην φύγετε, και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες από όπου μας ακούτε, είτε από το radioevros.gr είτε από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Μεταδιδόμαστε με κάθε τρόπο παντού για να ακούγεται η φωνή του Εύρου σε όλο τον κόσμο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Παπαμήτρο μας.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Μέλη. Γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
5: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
17: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.

0: καλή χρονιά, καλές εκπομπές, καλή αρχή, καλή σεζόν.
1: Α, στο τέλος περίμενα να πεις για τη σεζόν, λέω ότι ξέρει τη λέξη.
0: Δεν θυμόμουν να τη λέω.
1: Καλή πρεμιέρα, Παρβαμήτρο, σε σένα, ναι.
0: Καλή αρχή, εγώ λέω.
1: Ναι, για σένα.
0: Πρεμιέρα είναι γαλλικό.
1: Ωραίο είναι όμως, γιατί ακούγεται ωραία η πρεμιέρα.
0: Άιντε πάλι μην αρχίσουμε τα ίδια.
1: Καλό στον Παρβαμήτρο στο δοσκόπιο του 2026-2027. Νέα σεζόν.
0: Χάθκαμα.
1: Πέρασε καλά το καλοκαίρι.
0: Α, ήσυχα.
1: Ησύχασες λίγο.
0: Ήσυχα.
1: Ησύχασες λίγο, ηρέμησες.
0: Πολύ.
1: Φαντάζομαι τώρα τι είδαν τα μάτια σου, τι άκουσαν τα αυτιά σου.
0: Πολλά. Τέλος πάντων, σιγά-σιγά θα πάμε. Σιγά-σιγά.
1: Α, τα καλοκαιρινά. Πάμε στα φθινοπορεινά, γιατί τώρα είναι το πολύ το ζουμί.
0: Τώρα εγώ είμαι τελείως. Αυτό και θα ξαναδείς. Είμαι σίγουρος ότι θα πάμε καλά.
1: Καλά, ξεκινήσαμε κατευθείαν χωρίς να συστήσουμε, χωρίς να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας στον κόσμο που μας ακούει.
0: Στο
1: κοινό σου.
0: Είσαι πιλότος.
1: Ο Μπαρμπαμήτρος είναι εδώ, κυρίες και κύριοι. Κάθε Τετάρτη θα είναι και αυτή τη σεζόν εδώ. Πόσα χρόνια πια, Μπαρμπαμήτρο?
0: Ξέρεις. Απα, αυτά.
1: Κοίτα, είμαστε 11η σεζόν, 11η χρονιά, πρωινή εκπομπή. Πιο πριν εσύ ως διάσημος Μπαρμπαμήτρος έχεις κάνει την πρώτη καριέρα σου.
0: Σε άλλα μέρη.
1: Την πρώτη καριέρα στα νιάτα σου, πολλά χρόνια. Σε άλλα μέρη.
0: 7 χρόνια.
1: Σε άλλους αερίδες ραδιοφωνικούς. Τα τελευταία 11 χρόνια όμως μαζί.
0: Εδώ ρε, πέρασαν νεράκι. Πι.
1: Απίστευτο.
0: Τρελάθηκα, έρθει.
1: Και να λοιπόν, 11η σεζόν. 10 πέρασαν, η 11η είναι τώρα. 11η σεζόν με τον Μπαρμπαμήτρο, κάθε Τετάρτη θα τα λέμε στις 12, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, θα τα λέμε. Θα τα λέει αυτός, θα λέω και εγώ τα δικά μου, δεν θα με αφήνει να μιλάω. Θα με λέει ότι τον θυμώνω μετά. Θα μαλώνει μετά, θα με αρπάζει το μικρόφωνο και τα ακουστικά για να.
0: Όχι, όχι. Συμφέρω εγώ, τακτοποιήσω εγώ, επειδή δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μαζί. Εγώ θα έρετε και η γυναίκα μου.
1: Όχι, κάτι πήρε ταυτή μου.
0: Κάτι
1: άκουσα έξω που συζητούσε το τηλέφωνο με μία.
0: Με πήρε τηλέφωνο, λέει σήμερα τι δεν με κάλυψε, αφού είσαι πρώτη. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βάρισε τον μπαστό στο δάπεδο, είναι και ξύλο το δάπεδο.
1: Θα έρχεται όποτε θέλει τώρα. Θα έρχεται, θα ανοίγει την πόρτα, θα εισβάλλει.
0: Όχι. Θα είναι, την είπα, σε παρακαλώ, είναι σοβαρή εκπομπή, είναι σοβαρό ραδιόφωνο. Δεν θα είναι πατούρκιο τώρα εδώ πέρα, θα έρχεται και αυτή λιγότσικο.
1: Μπαρμπαμήτρο τώρα, δηλαδή, ανυπομονώ για την επόμενη Τετάρτη.
0: Δεν ξέρω αν θα έρθει.
1: Για να δούμε.
0: Ετοιμάζεται τώρα. Πήγε στο κομμωτήριο σήμερα για την άλλη εβδομάδα.
1: Να τη βγάλουμε και κάμερα.
0: Όχι. Πήγε στο κομμωτήριο, νομίζω τηλεόραση την παίρνει. Μαριλεοδένη.
1: Σε παίρνει και τηλεόραση. Απλά δεν σε βγάζουμε live να μην σε βλέπουν.
0: Δεν είσαι στον Κοστολό, ηρέμψε.
1: Αυτό είναι ο Μπαρμπαμήτρος κάθε Τετάρτη εδώ. Αν θέλετε να παρεμβαίνετε κι εσείς, να στέλνετε τα σχόλιά σας είτε στο live που γίνεται αυτή την ώρα στο Facebook, ζωντανή μετάδοση στη σελίδα μας του Radio Evros, μπορείτε να αφήνετε το σχόλιο σας εκεί δημόσια, είτε σε προσωπικό μήνυμα αν δεν θέλετε να εκτεθείτε δημόσια, είτε στο 6977-549-975 να στέλνετε το σχόλιο σας. 6977-549-975 ή το θέμα που σας απασχολεί και οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσει ο Μπαρμπαμήτρος με τη σειρά του, και στο info@radioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, και σε οποιοδήποτε άλλο προσωπικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης λειτουργεί, χρησιμοποιούμε, όπως να τώρα ο Στρατής μας έστειλε κάθε Τετάρτη πιστή στον Μπαρμπαμήτρο, καλή αρχή. Μπαρμπαμήτρο από το Ορμένιο σου έρχεται.
0: Ευχαριστούμε, Στρατή.
1: Η κυρία Άννα στέλνει δημόσια στο live στο Facebook. Καλό στον, καλό ξεκίνημα.
0: Ευχαριστώ, κυρία Άννα.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα καλωσορίσματα.
0: Θα στείλω και εγώ χαιρετήματα στον Αντώνη, το φίλο που είναι.
1: Ναι, ανέβασε λίγο το μικρόφωνο στο στόμα σου ή σκύψε εσύ λίγο. Γιατί δεν δαμάτησε ποτέ πώς να στείνεσαι μπροστά στο μικρόφωνο να ακούγεσαι.
0: Μα
1: μετά με λες εφημώνω. Εγώ σου λέω σε διαβόλια σα.
0: Λοιπόν, στον Αντώνη εκεί με τον μπαστόν. Στον
1: αξάδερφο, και περαστικά.
0: Στον αξάδερφο μου στην Ελβετία, στον Γιώργο στην Αθηνά και στη Ζωή. Αξαδέρφια που μας ακούν.
1: Τα σόγια τώρα άρχισαν.
0: Ναι, όχι, να με έστειλα χαιρετήματα. Είπε η πρώτη εκπομπή, θα τη στείλω χαιρετήματα.
1: Και α, είχες παραγγελιά.
0: Παραγγελιά είχα.
1: Πού μας ακούνε, σε ποια χώρα?
0: Στη Ζυρίχη.
1: Στη Ζυρίχη μας ακούνε, χώρα είπα.
0: Στη χώρα είναι πρωτεύουσα τη Ελβετία, στη Ζυρίχη.
1: Άντε την καλημέρα μας και στην Ελβετία.
0: Και εγώ σαν τον Τζέπρα, ό,τι θέλω.
1: Μεγάλη χάρη μας, φτάσαμε και στη Ζυρίχη. Πώς τον είπαμε τον ξάδερφο?
0: Γιώργο.
1: Κύριε Γιώργο, ελάτε
0: Αθηνά
1: και στην παρέα
0: και
1: μας
0: ζωή.
1: Με κάποιο μήνυμα
0: Αθηνά
1: και σχόλιο
0: και
1: να δούμε τη δική σας παρέμβαση.
0: Λοιπόν. Κοιτάξτε, φέτο, άφησε με να μιλήσω. Φέτο θα αλλάξουν τα πράγματα εδώ. Αφού από τη στιγμή που θα έρθει να... και πήρε μαθόλα. Α, ξέχασα να σα πω, γυναίκα, πήρε μαθόλα τη λέξη.
1: Παρμπαμήτρος με την κεραπυρμαθούλα τώρα θα του έρθει κάθε Τετάρτη. Αυτά είναι ωραία.
0: Δεν ξέρω κάθε Τετάρτη άμα έρετε, γιατί θα έχει και να μαγειρεύει.
1: Τετάρτε όποτε θέλει.
0: Από η Ελλάδα τρώμε. Όχι, κάτσε. Δεν την έχουμε στα ποδάρια μα συνέχεια. Όποτε κρατάει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ θα θέλω εγώ και απειτώ να έρονται ερωτήσεις. Να ασχολιάζω εγώ όλη τη εβδομάδα να έρονται ερωτήσεις στη σελίδα μου. Έχω και μια σελίδα.
1: Δεν έχει σελίδα. Τα ρωτήσαμε λίγο αυτά. Ούτε το ευρωσκόπιο έχει πια σελίδα, ούτε σε ένα τη σελίδα. Τα αφήσαμε αυτά. Ο κόσμος μπαίνει στο ράδιο Εύρω σε μία σελίδα. Είναι συγκεντρωμένα όλα εκεί. Ωραία. Να χανόμαστε καλύτερα.
0: Πού να ξέρω εγώ τι. Πώς το λένε.
1: Τα λέω να μαθαίνεις.
0: Ότι. Φτιάχκατε καλύτερα. Πώς το λένε αυτό.
1: Βελτιωθήκαμε. Επικοινωνιακά.
0: Επικοινωνιακά, ναι. Λοιπόν, τελείωσε. Αν δεν έχω ερωτήσεις, δεν θα μιλάω.
1: Θα
0: έρχονται ερωτήσεις στοχευμένες, σοβαρές, καταγγελίες.
1: Το σοβαρές πώς το κρίνεις τώρα.
0: Καταγγελίες. Όχι όλο λάμπορ λούμπορ θα μιλάμε εδώ πέρα. Έτσι.
1: Μη στέλνετε λάμπορ λούμπορ, φίλες και φίλοι.
0: Ναι. Και τι λέω. Ναι. Όχι, αλήθεια σε λέω. Ναι. Δεν θα μιλάω. Και θα σταματήσω να έρωμαι.
1: Και μετά
0: θα στέλνουν ερωτήσεις για κάτι. Κοίταξε. Θα τα λύνω τα ζητήματα εγώ.
1: Ναι.
0: Μην νομίζετε είναι ειρωνικό και χιουμοριστικό αυτό που λέω. Θα με έρχεται ένα μήνυμα, ας πούμε. Θέλω και Μπαρμπαμήτρος να σχολιάσει το τάδε θέμα. Σοβαρό και κανονικό και αληθινό. Θα το σχολιάζω και θα μιλάω και με αυτόν που μπορεί να το λύσει. Και θα φέρουμε τις λύσεις κανονικά.
1: Καλή αρχή, Μπαρμπαμήτρο, λέει η Ιωάννα. Φέτος σε θέλω ακόμα πιο καυστικό. Να μην αφήσεις τίποτα και κανέναν σε χλωρό κλαρί. Ορίστε,
0: ναι.
1: Να σου έρθει ένα μήνυμα και σου λέει και τι να κάνεις.
0: Θα τσιλενίσω, Ιωάννα, θα τσιλενίσω όλοι γιατί παραγίνει το ανέκδοτο. Παραγίνει με την έκθεση στη Θεσσαλονίκη, είμαι μέχρι το λαιμό νεύρα έχω.
1: Κάτι δεν του άκουσε όλου ακόμα.
0: Άσυμε τώρα, τι να κάνω.
1: Σήμερα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Αμπε, πρώτο ξεκίνησε, ανημέρωτε.
1: Δεν ήταν. Καμία σχέση με τη ΔΕΘ εκείνο. Συνέντευξη τύπου έχει τη ΔΕΘ τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Εκείνο ήταν μια ομιλία δικιά του εκτός ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη απλώς έτυχε.
0: Κοίταξε εγώ, να πάει εκεί. Χάρηκα από τα υποσχέθηκα.
1: Τώρα έχουμε συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, χάρηκα από τα υποσχέθηκα αυτά. Άρχισε να μοιράζει χιλιάρκα από εδώ, χιλιάρκα από εκεί.
1: Θα τα εξηγήσει όλα στου δημοσιογράφου, θα το ρωτήσουν τώρα.
0: Γιατί έφαγε δαρμό από αυτά που είπε. Έφαγε δαρμό, έγινε ρεντίκουλο των σκυλιών και τώρα θα εξηγήσει.
1: Έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση όμως τώρα, τον κύριο Ανδρουλάκη το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι. Πολλά πράγματα.
1: Και
0: έχουμε.
1: Κλιμάκια του Πασόκ έρχονται στην περιοχή μας.
0: Έρχονται και στην περιοχή και η κτηνιατρική ήρθε στην περιοχή και το τρένο ήρθε στην
1: Κάτσε,
0: περιοχή.
1: Μιλάμε για τα στελέχη του Πασόκ τώρα.
0: Και το νερό ήρθε στην περιοχή για τους αγρότες και η δαδιά έγινε καλή και το πρόγραμμα με την γλιστερή ανάπτυξη έγινε. Όλα έγιναν. Εγώ σα τα έλεγα.
1: Κάτσε τώρα, επειδή εσύ μα τα έλεγε και πρέπει να σου δώσουμε τα εύσημα και να σε χειροκροτήσουμε και να σου πούμε μπράβο, αλλά δεν είσαι ένα καλό προφήτη. Έλεγε την ολιστική συνεχώ ολιστήρια ανάπτυξη. Δεν έμαθε ποτέ τη λέξη ολιστική, όλο ολιστήρι την έλεγε. Και να που ολιστήσαμε, βρε Μπαρμπαμήτρο, και εξοκύλαμε τελικά.
0: Εγώ είμαι παίσιο στα ξέβρα.
1: Τρία χρόνια μετά.
0: Μα σα λέω είναι γλιστήρι, δεν πρόκειται να γίνονταν. Απέ, ένα που γλιστράει ανηφόρα, είναι δυνατόν να φτάσει την ανηφόρα. Θα και μπροτάει πίσω.
1: Μα μας έλεγαν
0: ότι
1: όλα
0: κατάλαβε.
1: Είναι εξασφαλισμένα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Μα σας τα λέω εγώ, μένα θα ακούτε, άλλα λόγια καμπάτκα δεν θα ακούτε. Μένα θα ακούτε τι σας λέω. Και φέτος είμαι, θα είμαι και αυτό που λέει η Ιωάννα Καυτηρός, πώς το είπε.
1: Κάση, ναι.
0: Καυτηρός.
1: Καυστικός είπε.
0: Καυτηρός, καυστηρόκος, εντάξει θα βάλω λίγο πιπέρι παραπάνω. Και εδώ είναι τι χαμός.
1: Ωπα, ανώνυμη ερώτηση.
0: Ανώνυμη μου.
1: Αυτό, εδώ τώρα ναι, να το τονίσουμε αυτό, ότι μπορείτε να στέλνετε την ερώτησή σας χωρίς να, αν θέλετε να μην ακούσετε το όνομά σας, να μας το λέτε χωρίς να ακούγετε ποιος πια είστε.
0: Ναι.
1: Επώνυμα, όσοι επιθυμείτε και σχόλιο ζωντανά στη σελίδα μας στο Facebook που τώρα μεταδιδόμαστε, εκεί φαίνεται και ποιος είστε, ποια είστε. Αν θέλετε όμως τα προσωπικά σας μηνύματα να μην ακούσετε το όνομά σας, μπορείτε να το κάνετε. Εδώ έχουμε μια ανώνυμη ερώτηση από φίλο του οποίου τα στοιχεία βεβαίως τα έχουμε. Και για σχολιασμό που καίει είναι. Τι γίνεται με τον παιδικό σταθμό δικαίων που θα λειτουργούσε Σεπτέμβριο. 9 Σεπτεμβρίου έχουμε, Μπαρμπαμήτρο.
0: Εγώ να απαντήξω.
1: Πού ξέρω, έχεις πληροφορίες.
0: Μα εγώ θα πω πάλι τα ίδια, δεν είναι ο κουραστικός. Τα λόγια, τα καμπάτκα.
1: Γιατί το λες, σήμερα έχει συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μάθουμε κάτι νεότερο.
0: Ωραία, ας το μάθουμε. Και άμα το μάθουμε θα διούμε. Πάντως τα παιδιά δεν θα πάνε τώρα όπως ξεκινάνε όλα τα παιδιά στο νηπιαγωγείο τους.
1: Ή θα πάνε στα Ρίζια, ή θα πάνε και στον Κυπρίνο που δεν ξέρω τι γίνεται
0: στα Ρίζια,
1: εκεί.
0: Ή θα πάνε στα Κρυθαράκια.
1: Εμείς ακούσαμε και μας διαβεβαίωσαν ότι συμφώνησαν πως θα έχει ένα προκάτ παιδικό σταθμό στα δίκαια που θα γίνει στο χώρο της στάθμευσης του πάρκινγκ εκεί στο κέντρο
0: γιατί
1: των δικαίων.
0: Παλιότερα στα δίκαια ήταν σεισμόπληκτη και βάζουμε.
1: Όχι, μέχρι
0: προκάτ.
1: Να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος και να διαμορφωθεί σωστά με όλες τις προδιαγραφές θα γινόταν ένα προκάτ.
0: Τι έκαμε ένα καλοκαίρι τώρα, Δημητρλάντη. Τι έκαμε ένα καλοκαίρι, καλοί άνθρωποι φωνάζουν εδώ και δύο χρόνια. Μην με τρελαίνετε, μην αρχίζω έτσι εγώ τώρα.
1: Αφού σου είπε να σε ρωτάνε οι άνθρωποι, ένα ρώτησε.
0: Α, ναι, όχι,
1: μην τη μαλώνω τώρα.
0: Όχι, δεν μαλώνω τον άνθρωπο.
1: Κυρία είναι μάλλον, να μην τη μαλώνω.
0: Δεν τη μαλώνω με την κυρία. Λοιπόν, θα δέχομαι ερωτήσει καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα. Θα πει εδώ στον αέρα, θα δυσμύφτιε.
1: Κάτσε, μα λέει εδώ ο στρατή να βάζουμε hashtag μπαρμπαμήτρο στο ράδιο Εύρο. Ερωτήσει με hashtag θα γράφετε. Εσύ δεν ξέρει τι είναι από αυτό. Θα βάζετε hashtag μπαρμπαμήτρο και εμεί θα ξέρουμε πού απευθύνεται η ερώτηση λοιπόν. Να ορίστε μια πρόταση.
0: Ναι. Αλλά θα τι κάνετε. Όχι μόνο Τετάρτη περιμένετε.
1: Στι κάμνουν.
0: Θα κάμνουν για να ψάχνω, να ερευνώ, να το διασταυρώνω και να τα λύνω τα ζητήματα.
1: Έτσι, εγώ γιατί πρέπει να είσαι πάντα δίκαιος απέναντι στην αλήθεια.
0: Θα λύνω τα ζητήματα αυθορμή και παραχρήμα.
1: Οχο, οχο. Μας ήρθες παραμορφωμένος.
0: Για παρακαλώ, διάβαζα ένα καλοκαίρι στην παραλία.
1: Τι διάβαζες, Παμπινιώτη.
0: Παμπινιώτη διάβαζα.
1: Ωραία, για πες μας τώρα, γιατί ξεκινήσαμε με τη ΔΕΘ και ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με τον Αλέξη Τσίπρα είπες τώρα, αυτός τα είπε προ-ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ όμως είχαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που έχει και μια θέση εδώ που τα λέμε αρμόδια. Να μας.
0: Ποια είναι η αρμόδια θέση?
1: Πρωθυπουργός είναι. Πιο αρμόδιος υπάρχει.
0: Ποια είναι τη χώρα?
1: Έλα, Μπαρμπαμήτρο τώρα. Μην είσαι τόσο καυστικός. Είπαμε καυστικός. Μην είσαι καυστικός.
0: Του ρωτάω σαν άνθρωπο.
1: Σε ποια χώρα είναι Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή?
0: Εγώ νομίζω στην Ελλάδα και το κατάλαβε.
1: Γιατί αυτά που σε δεσμεύτηκε ότι θα κάνει και υποσχέθηκε και πρότεινε, δεν θα. Για άλλη χώρα τα είπε.
0: Ποια χώρα τα είπε? Σε ποια χώρα θα γίνουν?
1: Θα γίνουν τώρα, σε ποια χρονιά θα γίνουν έχει σημασία, όχι σε ποια χώρα. 27-28 τα περισσότερα, αλλά θα γίνουν όμως.
0: Ναι, το ξέρεις όμως τώρα, θα έρθει και Ανδρουλάκης, θα υποσχεθεί και άλλα τόσα. Μετά θα έρθει. Τέλος πάντων, υποσχέθηκε και Τσίπρας θα ξαναυποσχεθεί. Υποσχέθηκε με Μητσοτάκης αυτό. Δεν καταλαβαίνετε ότι σε ένα χρόνο θα είμαστε άλλη χώρα? Γι' αυτό στο ερωτάω.
1: Εγώ περίμενα το 27 ότι θα γινόμασταν μια άλλη χώρα.
0: Όχι,
1: γιατί στις προηγούμενες ΔΕΘ και στις προηγούμενες εκλογές και στα όλα τα προγράμματα που παρουσίαζε στις περιφέρειες αλλά και στην Ορεστιάδα το 24 όταν ήρθε, ο στόχος ήταν το 27.
0: Πότε
1: έγραφε
0: ανασυγκρότηση,
1: έγραφε.
0: Ορεστιάδα.
1: Το 24.
0: Και τώρα πώς έχουμε.
1: Εντάξει, δύο χρόνια πέρασαν μόνο. 3 Οκτωβρίου κλείνουμε ακριβώς δύο χρόνια.
0: Μόνο.
1: Τι είναι δύο χρόνια τώρα για να στηθεί μια κτηνιατρική εύκολα, στείνεται ένα πλοίο για να μπει να πηγαίνει Πειραιά δωρεάν τα εμπορεύματα εύκολο, είναι δύο χρόνια.
0: Εγώ δέχτηκα ήδη μια ερώτηση στο δικό μου το τηλέφωνο. Λοιπόν, μια ερώτηση να κάνω, μπορώ?
1: Να δώσουμε το τηλέφωνο σου, μπορούμε? Όχι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, σε όσους τον ξέρουν.
0: Αυτό θα με ξέρει μάλλον.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, εγώ πήρα ένα πατίνι. Με 4 ρόδες, όχι με 2, να μην κυμπορτήσω.
1: Ναι, ωραία, πιο σταθερό.
0: Φοράω και το κράνος για να μην. Έχουμε και τραύματα στον αυχένα. Λοιπόν, και λέω να κάνω μια βόλτα, βρε, να δω τις παλιές γειτονές. Του πιστεύεις ότι δρόμο της προκοπής είδα μόνο στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου μέχρι το.
1: Πρώτο δημοτικό.
0: Και λίγο παρακάτω.
1: Εκείνο έχει μπαλώματα. Πάλι άνοιξαν μπαλώματα.
0: Ναι. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Και από το. Πού είναι από εδώ, από πίσω από την εκκλησία των ταξιαρχών.
1: Ναι.
0: Μέχρι κατ'
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Μέχρι και εκεί που στρέφεις για το Σάκο, αλλά μέσα στην πόλη. Αυτή είναι η μόνη ίσιο δρόμη. Όλα τα δρομάκια είναι γκούβες, τρύπες, λάμπορ λούμπορ, σκαμμένα, φαουμένα πτεύτα. Θέλω να με απαντήσει ένας υπεύθυνα. Αυτό το πράγμα θα του οραματιστεί κάποιος?
1: Εγώ θα σου απαντήσω.
0: Περίμενε να σου κάνω την ερώτηση να με απαντήσει εσύ.
1: Έχω υπεύθυνη απάντηση.
0: Συντήσει, υπεχοδέ.
1: Θα σε απαντήσω υπεύθυνα. Πες.
0: Είσαι λαλιώτης του υπεχοδέ.
1: Ολοκλήρωσε το ερώτημά σου, σε παρακαλώ, για να λάβεις την απάντηση.
0: Μήπως έρχει κανένα σε ένα όραμα αυτοί οι δρόμοι να γίνουν Τζιάντζουν ωραίοι? Λέω εγώ τώρα.
1: Γιατί είσαι πολύ ανενημέρωτος, είσαι κακεντρεχής, είσαι κακοπροαίρετος, είσαι δηλαδή άδικος
0: απέναντι.
1: Είσαι και αντιπρόσωπος. Διότι έχουμε το ΣΒΑ. Τι δεν καταλαβαίνεις? Περιμένουμε
0: εγώ
1: την εφαρμογή του ΣΒΑ.
0: Εγώ το ΣΒΑ το
1: 15
0: γνώρισα.
1: Εκατομμύρια είναι αυτά.
0: Ναι, 15 εκατομμύρια θα γίνουν όλοι δρόμοι.
1: Πολλά από αυτά θα γίνουν και δρόμοι.
0: Για να πάει άνθρωπος στο ΙΣΥ, στο κέντρο υγείας, δηλαδή πες τον πηγαίνει ένα αυτοκίνητο. Τέτοιο λάμπορ λούμπορ τρύπες και στο κέντρο υγείας για να πάει.
1: Τόσα χρόνια το λέμε αυτό. Και εγώ δηλαδή κάθε φορά που μου έρχεται στο νου αυτός ο δρόμος.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι απαράδεκτος δρόμος, δεν περιμένεις το ΣΒΑ για να γίνει αυτό, έπρεπε να βρεις τρόπο χρόνια τώρα. Αλλά να που έχουμε όμως ένα πολύ ωραίο χρηματοδοτικό εργαλείο και έχουμε και τις μελέτες έτοιμες και την ορίμανση των έργων για να αρχίσει να εφαρμόζεται. Το ΣΒΑ, σου λέω.
0: Συγγνώμη, το ΣΒΑ λέει θα.
1: Σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
0: Ναι, παιδάκι, μου λέω θα κάνετε όλη τη δρόμη τη Καμίση.
1: Είναι μέσα και δρόμοι και ποδηλατόδρομοι και πάρκα και κόμβι και κλικί στις δύο διαφορετικές εισόδους καινούργια κόμβι.
0: Και στα στενά
1: και πίσω από τα Πεύκα ο δρόμος και ο περιμετρικός γύρω-γύρω και μέσα στην πόλη και παντού. Είναι η αστική ανάπλαση. Άσε που έχουμε και τα ανταποδοτικά από το φυλάκιο που λειτουργεί kit και έχουμε και από εκεί λεφτά για ασφαλτοστρώσεις.
0: Πόσα λεφτά έχουμε από
1: δεν
0: εκεί.
1: Δεν θυμάμαι πόσα είναι. 2 εκατομμύρια είναι.
0: 2 εκατομμύρια 4 μέτρα.
1: Έχουμε, λεφτά υπάρχουν.
0: Α, λεφτά υπάρχουν πάλι.
1: Εργαλεία υπάρχουν χρηματοδοτικά. Μελέτες υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν, είναι διαστόματος πολιτικών. Λεφτά δεν υπάρχουν, είναι οι εσωτερικές ανάγκες των ανθρώπων.
1: Να σε κάνω εγώ προφήτη τώρα πάλι.
0: Για κάνει.
1: Θα γίνουν αυτά όλα προεκλογικά και θα λένε ότι είναι προεκλογικό έργο, όπως έλεγε ο κ. Παπαδόπουλος για τα έργα του κ. Μαυρίδη όταν άρχισαν να κάνουν τη Βασιλιά Κωνσταντίνου και την Κωνσταντίνου Πόλεως ένα χρόνο πριν τις εκλογές.
0: Και τα θεωρώ είναι και μισό καλό, μισό κακό. Μισό κοροϊδία, μισό καλό.
1: Αφού τότε οριμάζουν οι συνθήκες και οι μελέτες για να μπορούν να δοθούν τα χρήματα, τι να κάνουμε.
0: Αχλαδιά είναι χρόνο. Και οριμάζουν τα χλάδια και πέφτουν.
1: Ότι συμπίπτουν με την προεκλογική περίοδο είναι καθαρή σύμπτωση.
0: Μήπως τα αφήνουμε για να συμπίψουν.
1: Όχι, δεν συμπίψουν έτσι.
0: Α, δεν θα συμπίψουν έτσι, πάντα στις εκλογές.
1: Η λοιπόν, κυρία Μαρία από τη Γερμανία, Guten Morgen aus Deutschland, σου στέλνει. Ορίστε παρακαλώ.
0: Κυρία Μαρία, αρβανίτκα.
1: Αρβανίτικα μπορεί να μην ξέρει αρβανίτικα γυναίκα.
0: Εσείς τώρα εκεί στη Γερμανία, κυρία Μαρία, να φοβούστε λίγο γιατί άρχισε εκείνο το ΑΕΒΔ, ΑΜΕΣΕ, ΑΜΕΤΟ.
1: Σαξονία, σαξονία.
0: Σαξονία, μαξονία, δεν ξέρω εγώ, αλλά αρχίζει αυτό το πράγμα και να ανεβαίνει. Να ανιβαίνει πολύ το, αυτό το ακροδεξιό πράγμα. Να ανιβαίνει και με τρομάζει καμπόσο, με τρομάζει. Πολύ με τρομάζει εμένα, όχι με τρομάζει.
1: Μόνο στη Γερμανία λες ή έχουμε...
0: Όχι μόνο στη Γερμανία, γιατί. Δεν
1: τη σκιά αναπλώνεται παρακάτω.
0: Μα αυτό είναι. Και εδώ ο Καρμίρς και εκείνο ετοιμάζεται.
1: Μπορεί. Τελικά. Τι ακούσες, επειδή λίγο το έχω χάσει εγώ. Εσύ ακούς όλα τα κεντρικά
0: εδώ
1: μέσα.
0: Εδώ έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος, ναι, όπως υπάρχει εμένα τον πολίτη, ότι αν καταδικαστώ για κάτι.
1: Αυτό λέμε, υπάρχει
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν έχω το δικαίωμα του ψηφίζει και ψηφίζεστε.
1: Ναι, αυτό το ποινικό μετρό είναι βασική προϋπόθεση για να βάλεις υποψηφιότητα.
0: Ναι, αυτόν τον ψωριάρ γιατί θα τον βάλουν να κάνει κόμμα.
1: Μπορεί. Θα ρω πως και με τα νέα.
0: Γιατί δεν το λένε. Δεν έχει το δικαίωμα και αυτό σκαμώνει το
1: με τα νέα δεδομένα
0: κόμμα
1: και το νέο νόμο.
0: Τον αποφυλακίζουν
1: για...
0: αύριο μεθαύριο. Ξέρετε, θα γίνει κόσμο περιμένα λαμπορντής, γιατί αυτοί οι άλλοι, οι υποτίθεται οι ανθρώπια τη πολιτική και τη νομιμότητα, μα κοροϊδεύουν ψιλόγαζοι. Θα έρθει ένα που θα βγάλει φωνέ και ο καθένα που ακούει φωνέ που εκφράζεται αυτό, πιάνει το κοινό αίσθημα. Κατάλαβες.
1: Ναι, καλά. Το λαϊκό, λαϊκίστικο αίσθημα πια είναι.
0: Και θα αρχίσει να δέρνει Πακιστάνους, να γκρεμίζει τις λαϊκές, να δέρνουν, να στέλνουν. Δηλαδή θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τελείωσε.
1: Ο νόμος λέει ορίζει ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές εάν η πραγματική του ηγεσία, ναι, περιλαμβάνει πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα. Ναι, αυτό είναι ο νέος νόμος. Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Το κόμμα. Ο άνθρωπος.
1: Αυτό, ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί λέει, τυπικά να ιδρύσει ένα πολιτικό κόμμα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμμετέχει σε εθνικές εκλογές, σε ευρωεκλογές. Άρα τι να το κάνει το κόμμα, απλά να υπάρχει σαν πολιτική
0: παρέμβαση.
1: Θα βάλει
0: ανθρώπους, θα βάλει χειρανθρώπους. Πώς έβαλε Σπαρτιάτες.
1: Ναι, αλλά είδες πως διαλύθηκαν και Σπαρτιάτες. Γι' αυτό το λόγο διαλύθηκαν και Σπαρτιάτες μετά. Με τον νέο νόμο. Γιατί από πίσω ήταν σκιώδης πρόεδρος ο κύριος.
0: Αυτά είναι καλά να τα προσέχουμε εμείς. Εμείς που έχουμε βγάλει τη δημοκρατία και την έχουμε σκορπίσει όλο τον κόσμο, να ξέρουμε αυτά τα πολυφάδια, να ξέρουν ότι θα παραμείνουν εκεί που είναι, στα ζήτητα. Τελείωσε.
1: Πάντως είναι κόσμος από πίσω που περιμένει. Περιμένει. Και
0: αυτό,
1: τοπικά.
0: Αυτό
1: και τοπικά.
0: Να σου πω και τοπικά.
1: Αυτό είναι το επικίνδυνο που λες για τη Γερμανία που εξαπλώνεται. Γιατί τελικά κάπου οφείλεται όλο αυτό σε ένα κοινό αίσθημα της αρέσκειας, διαμαρτυρίας, αντίδρασης.
0: Θα εμπιστευτείς εμένα τα 86 μου χρόνια και την εμπειρία μου. Να σου την πω.
1: Απε.
0: Μπορώ. Αυτό γίνεται γιατί άλλοι όλο λένε καλαμπαλάκια. Και κόσμος βαρέθηκε. Κατάλαβες. Μας λένε ψηματάρες, ψηματούκλες. Και ο κόσμος βαρέθηκε. Τσουλιστηρές, με τις γκάγκες, με τις μάγκες. Φτάνει. Φτάνει τόσο.
1: Για να δούμε. Μπροστά μας είναι ένας καυτός Σεπτέμβρης και ακόμα πιο καυτός Οκτώβρης, όπως λένε, γιατί έχουμε και ένα Σαμαρά να προαλήφεται. Μην ξεχνάμε.
0: Άμα προαλήφεται, τον προτείνω να πάρει μαρμελάδα με χωρίς ζάχαρη, με στέβια, γιατί να μην τον μοιάσει και το ζάχαρο πολύ.
1: Γιατί δεν έκανε το κόμμα το κόμμα.
0: Γιατί το κάνει. Περιμένει.
1: Τι περιμένει.
0: Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι δεν θα μπει στη Βουλή. Εγώ λέω από μέσα τα ξέρω.
1: Καλά, δεν ακούσω όμως τα νέα μηνύματα που στέλνει η πλευρά Σαμαρά.
0: Τι στέλνει.
1: Ότι εμείς θα κάνουμε το κόμμα, θα κατεβούμε, θα πάρουμε ένα ποσοστό ισχυρό. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα σχηματίσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτοδυναμία έτσι και λέω
0: σχεδόν. Ισχυρό δεν θα πάρει.
1: Ένα ποσοστό θα πάρει.
0: Πάψτε.
1: Η Νέα Δημοκρατία, όπως όλα φαίνονται και από τις δημοσκοπήσεις και το περιραίων κλίμα, δεν θα φτάσει σε ποσοστά τα οποία θα περίμενε να φτάσει. Πάει και το 41 πια είναι άφταστο εδώ και καιρό πολύ πια.
0: Και Τσίπρας το 16 που περίμενε, έχει πάει
1: περίμενε.
0: Αυτό.
1: Τώρα μιλάμε για την κυβέρνηση.
0: Καλά,
1: και
0: για όλους δεν μιλάμε.
1: Και περίμενε, βρε παιδί μου, για το Σαμαρά δεν λες.
0: Εγώ εσύ με είπες.
1: Με είπες ότι δεν θα κάνει γιατί βλέπει ότι δεν το βγαίνει. Και εγώ σου λέω,
0: βγαίνει,
1: τι λέει η πλευρά
0: πια.
1: Σαμαρά, γιατί μάλλον δεν το παρακολούθησες τελευταία. Λέει
0: καλά.
1: Ότι εμείς θα βάλουμε, δεν θα εκλεγούμε, θα βγούμε στη Βουλή εννοείται. Το θέμα μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, εφόσον θα χάσει μεγάλο ποσοστό, θα αλλάξει η ηγεσία εκ των πραγμάτων.
0: Και
1: εκεί λοιπόν
0: Σαμαράς,
1: ο Σαμαράς θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για συγκυβέρνηση.
0: Α.
1: Και να ορίστε πώς θα γίνει.
0: Και πώς θα γίνει το 25% που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία με το 3% άμα πάρει Σαμαράς.
1: Δεν θα πάρει 3, λέει αυτός. Δεν θέλει 3. Θα πάρει διψήφιο αριθμό. Θα πάρει
0: 3 και μακρύτερα. Μακρύτερα.
1: Ο στόχος του είναι να απαλλαγεί το κράτος από την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό είναι το θέμα του Σαμαρά.
0: Του βλέπουμε αυτό τα τελευταία 40
1: χρόνια. Άμα αλλάξει η ηγεσία η Νέα Δημοκρατία και μπει κάποιος άλλος πρόεδρος, ο Σαμαράς ωραιότατα θα συνεργαστεί μαζί του το νέο
0: αυτό
1: του κόμμα.
0: Το μίσος, αυτό
1: βάλει μίσος, και ένα Βελόπουλο παρέα.
0: Αυτό το μίσος και την ημονή με την οικογένεια Μητσοτάκη του Σαμαρά το βλέπουμε χρόνια.
1: Εμείς τι φταίμε με αυτή τη βεντέτα, εμείς τι φταίμε. Ο λαός εννοώ, οι πολίτες.
0: Να πάρτε να διαβάσετε ρομάντζο, όχι βεντέτα. Είναι τα παλιά περιοδικά που διάβαζα εγώ. Α, και πυρμαθούλα τα έχει.
1: Τώρα μαλώνουν οι βαρόνοι ενός κόμματος.
0: Ποιοι βαρόνοι.
1: Ένα, τα μεγάλα κεφάλια.
0: Ποιος είναι βαρόνος.
1: Τώρα, μεγάλα κεφάλια τέλος πάντων, οι μεγάλο τέτοιοι. Τα μεγάλα τζάκια.
0: Είναι οι τσιπούρες και έχουν μεγάλα κεφάλια, δεν καταλαβαίνω τι μιλάς.
1: Πάμε σε διαφημίσεις να το συζητήσουμε λίγο εκτός αέρα για να καταλάβεις.
0: Ναι, γιατί με πήρε γκρλίτσα.
1: Το κατάλαβα.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
12: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Αλέξης Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
4: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευροσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
8: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια. Άιντε και ο χορός θέλει τραγούδια.
9: Εντάξει, δεν σταμάτησε να βήχεις όλο το διάλειμμα. Αυτό που λες με την κουρλίτσα και κάποιος σε κακομελετάει.
10: Καρλίτσα.
9: Όταν έρχεται εδώ ο Μπαρμπαμήτρος, κάποιος τον κακομελετάει. Σε γλωσσοτρώνει, Μπαρμπαμήτρο.
10: Αμανέα.
9: Εσύ γλωσσοτρώ του άλλου, οι άλλοι γλωσσοτρώνει.
10: Δεν γλωσσοτρώ κανέναν εγώ.
9: Όχι.
10: Αλήθεια λέω.
9: Σε αθώο.
10: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μην με διαβάζει.
9: Τώρα πού αποσπάται η προσοχή σου?
10: Πουθενά σε ακούω.
9: Έχεις διάσπαση, έλα εδώ, στο κεντρό σου. Κάτσε
10: ακούω.
9: Μέχρι να κάνεις εσύ τα δικά σου. Εγώ πρέπει να μεταφέρω δύο ειδήσεις.
10: Μα γι' αυτό σε λέω στη διευκολία, αλλά δεν νιώνεις.
9: Είχαμε μια σύλληψη πάλι στον Δήμο Ορεστιάδας, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, με συγχωρείτε, αλλά αφορά στο Διδημότυχο. Είναι η Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, γεωγραφικά η αρμοδιότητά της είναι μέχρι και το Διδημότυχο. Από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Διδημοτύχου συνελήφθη ένας ανήλικος, διότι όπως προέκυψε πρωινές ώρες χθες, αφαίρεσε χρυσαφικά από ημεδαπή παθούσα, από μια Ελληνίδα δηλαδή, η οποία έπεσε θύμα του. Κατασχέθηκαν τα χρυσαφικά και αποδόθηκαν στη δικαιούχο τους και συνελήφθησαν όμως και δύο ακόμη για παραμέληση εποπτείας του ανωτέρου ανηλίκου τέκνου τους, δηλαδή οι γονείς του. Για την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Διδημοτύχου. Ένα παιδί έκλεψε μια γυναίκα, χρυσαφικά της, τα βρήκαν, τα δώσαν στη γυναίκα που της τα κλέψανε και το παιδί συνελήφθη, το ανήλικο αλλά και οι γονείς του για

0: Ωραία. Τώρα να μην αναφερθούμε σε κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά, απλά να σου μεταφέρω την πληροφορία ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
1: Κάτσε να σε πω. Να αυτό πεις. Το δημότικο ξεγέλασε τη γιαγιά.
0: Ναι, τη έκλειψε.
1: Εγώ σήμερα λοιπόν είχε απευθείας μετάδοση έναν άνθρωπο από τη Λαμία, από ένα κουριό και πώς παγίδευσε τον απατεώνα και τις έπιασαν. Πρόσεξε να δεις. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε όλοι. Αυτός μια χαρά ψύχρεμος μαζί με τη γυναίκα την πήρε τηλέφωνο, λέει: σε βλέπουν δορυφόρος. Και άμα έχεις χρυσαφικά, έχεις. Έχω. Έχω λίρες, έχω μενταγιόνια, έχω βραχιόλια, έχω όλα χρυσάφι είναι. Τα έχουμε για μια αυτό. Έχω και ρευστό. Λοιπόν, θα τα βάζεις, λέει, σε μια σακούλα και θα τα πας στο μεγάλο του Κυπαρίσι που είναι στο νεκροτοφείο. Αυτός άρχισε να τον απασχολεί τον απατιώνα, τον ντοράει συνέχεια. Γυναίκα από την άλλη μεριά πέρτε αστυνομία. Ήταν 17 χιλιόμετρα διαφορά η. Του μέρους που θα βρεθούν από την αστυνομία, πήγε αστυνομία με συμβατικό αμάξι, παρακαλώ.
0: Για μην τους καταλάβουν.
1: Κρύφηκε, πήγε από τη Σταφ, γιατί ήταν τα λιμόρια, έδωσε ένα ραντεβού και πήγε παππούς, γέμισε μια σακούλα καλαμπό και πέτρες και τις πήγε. Χα! Και χαρτ! Και μετά ήρθε η καλή κυρία να μαζέψει τις δυο με το αυτοκίνητο.
0: Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι,
1: ότι πρέπει να είσαι. Να έχεις τα μάτια γκουρλωμένα και τα.
0: Άρα να είσαι καλά ενημερωμένος, αυτό εννοεί, βεβαίως, τα μάτια γκουρλωμένα.
1: Και τα παιδιά μεγάλων ανθρώπων, δηλαδή γιαγιές 80, 85, 75, 80, 90 χρονών, να τις πουν. Μην κρατάτε λεφτά στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δώστε τα εμάς και θα στα δίνουμε σιγά σιγά. Μην κρατάτε χρυσαφικά. Να. Μην ακούτε κανέναν. Τώρα αυτό ότι σε βλέπει δορυφόρος και θα σε χτυπήσει.
0: Ναι, αυτά τώρα ότι λοιπόν, γίνεται έλεγχο των τιμαλφών και των χρυσαφικών.
1: Αλλά αυτός από τη Λαμία, τα σέφυρε σε χρυσαφικά. Άιντε. Αλλά πρόσεξε τώρα διαφορά. Πλημέλημα. Θα μπουν μέσα, θα βγουν.
0: Και πρόσεξε επίσης πόσα πλοκάμια έχει αυτό το κύκλωμα που κάθε μέρα έχουμε θύματα. Έχουμε δράστες, έχουμε απόπειρες και έχουμε και τετελεσμένες.
1: Και μυαλό δεν έβαλαμε.
0: Απάτες. Ναι. Τώρα έχουμε όμως και τον κύριο Χρυσοχοΐδη που σου λέγα την προηγούμενη Παρασκευή. Ήταν εδώ και μας έλεγε ότι έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι ροές πια στον Εύρο. Μας μίλησε για ακόμη μια φορά για τη θωράκιση των συνόρων, ότι δεν περνάει τίποτα.
1: Κατά που έβλεπε.
0: Πες μου και εσύ τώρα, για ποιο λόγο να γίνεται αυτό, βρε Παπαδόπουλο? Γιατί
1: έβλεπε,
0: το λένε αυτό και μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα?
1: Όλοι δεν τα βλέπαμε στα μάτια μας.
0: Σήμερα 5 διακινητές με 20 διακινούμενους. Χτες άλλοι 15. Προχτές άλλοι 21. Όλο τον Αύγουστο πραγματικά χάσαμε τον αριθμό.
1: Θέλω να πω ένα πράγμα. Δεν αντρέπονται αυτοί οι πολιτικοί να μας λένε τόσο χοντρά ψέματα μπροστά στα μάτια μας, στα μούτρα μας. Τι να κάνουμε ακόμα, τι να τις φτύνουμε ένα. Τι καταλαβαίνω τόσο ψέμα, εγώ δεν τις βλέπουμε εδώ και στους δρόμους και στο κοινή και τους ταλαιπωρημένους και εδώ και εκεί και πέρα δίπλα. Μα τι χαζά.
0: Δεν
1: τι
0: θα μπορέσουν να πατάξουν την λαθροδιακίνηση, γιατί δεν μιλάμε για τους μετανάστες ή πρόσφυγες, αλλά για την πράξη των διακινητών, οι οποίοι είναι εκ των πραγμάτων είναι κακοποίοι, είναι παραβάτες.
1: Καλοί ανθρώποι είναι. Δεν τους δίνουν και αντίδωρο καθώς έρχονται.
0: Και αντί να τα βάζουμε με αυτούς και με τα κυκλώματα, τα βάζουμε με τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους συνήθως. Έτσι, αυτό ακούγεται συνέχεια.
1: Κύριε Χρυσοχοΐδη, αυτό που έχει να κάνει, να συνεργαστεί με το Φλωρίδη και όποιος διακινητής ψάχνεται, έγινε Έλληνας, θα χώνεται μέσα 10 χρόνια φυλακή σε κρυσκριά, να μην βγαίνει ούτε μια μέρα παραπάνω.
0: Δεν έχει Έλληνας, μόνο η Μεδαπούς έχει.
1: Ωραία, τον ημεδαπώνει λοιπόν. Τον ημεδαπώνει να τον βάζουν μέσα 10 χρόνια, ούτε μια μέρα λιγότερη. 10 χρόνια και να τον παίρνουν και την περιουσία για αυτά που πήρε από αυτούς τους ανθρώπους, τους καημένους, τους κατατρεγμένους, και να τα κάνουν, αξονικούς τομογράφους κάθε φορά σε ένα νοσοκομείο. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η πρότασή μου.
0: Απλά να σου πω και το άλλο.
1: 50.000 δολάρια.
0: Δεν είναι όμως. Τα παιδιά που βάζουν συνήθως στο τιμόνι δεν είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι εγκέφαλοι των κυκλωμάτων.
1: Δεν
0: είναι
1: μιλάω,
0: και αυτοί, θύματα είναι. Μιλάω, είναι πιόνια.
1: Μιλάω για τους εγκέφαλους.
0: Ναι, αυτούς δεν τους βρίσκεις εύκολα.
1: Δεν ακούσεις όμως.
0: Δεν τους βρίσκεις αυτούς όμως.
1: Θα τους βρεις.
0: Λες αυτούς που συλλαμβάνουν τους διακινητές. Τώρα τον άλλον που είναι εξαρτώμενος, είναι ναρκωμανής, είναι ένα νέο παιδί που δεν ξέρει καν να οδηγεί. Του λένε θα πάρεις 2 χιλιαρικάκια, θα πας στον Εύρο.
1: Θα το φτάσει σε αυτόν στο μεγάλο του κεφάλι.
0: Πού να. Ούτε καν ξέρει ποιο τον έβαλε. Ούτε ξέρει ποιο τον έβαλε στο τιμόνι και τον έστειλε. Τώρα εντάξει, τα βλέπουμε.
1: Αλλά εγώ την πρόταση με αυτήν τη λέω. Και θα παίρνουν και την περιουσία του αυτού του διακινητή ή του εγκεφάλου και θα την κάνουν κάθε φορά. Θα ξεκινήσουν από τα κέντρα υγείας. Και όλα τα κέντρα υγείας θα έχουν ένα ωραίο πράγμα από αυτά τα λεφτά. Θα πηγαίνουν εκεί τα λεφτά. Στην γιατρία θα πηγαίνουν τα λεφτά.
0: Πάντως διευρωπαϊκά και εθνικά είναι αδύνατο τελικά να το πατάξουν το φαινόμενο, καλά, να το αντιμετωπίσουν. Καλά, τουλάχιστον ναι. Έτσι κρίνουμε από αυτό που λέμε καθημερινά.
1: Ως ένα σημείο.

0: μια ανικανότητα.
1: Γιατί εγώ δεν βλέπω ούτε τον ΟΗΕ, ούτε τον ΜΟΗΕ, ούτε τον τέτοιον. Πόλεμος πόσα χρόνια συνεχίζεται στην Ουκρανία. Πάλι σήμερα σκότωσε έναν τώρα ο Ρώσος.
0: Που θα σταματούσε σε κάτι, κάτι μέρες. Μήνες.
1: Ένα-δύο-τρεις
0: μήνες.
1: Πόσοι, 6 χρόνια πήγε, πόσο, 5-4. Χάθηκε λογαριασμό.
0: Πραγματικά χάθηκαμε.
1: Το συνηθίσαμε, βομβαρδίζονται. Ή αν θε και αν θε βομβαρδίζονται με, την, με το Ιράν, Ιράκ, αυτό πώς το λένε, Ιράν, Αμερική βομβαρδίζονται. Κουρούκαφας δεν ησύχασε.
0: Το Ισραήλ συνεχίζει να γενοκτονεί. Τους Παλαιστίνιους.
1: Το Ισραήλ τρίμαξε προχθές στη Γάζα, ναι. Τρίμαξε τα παιδάκια τα καημένα. Κατάλαβες? Λοιπόν, και αυτά που είναι αυτοί οι εγκέφαλοι του ΙΕ, του Ανασυραμού και τέτοια, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι των δικαιωμάτων των ανθρώπινων, πού είναι αυτά τα πράγματα να πούν, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλη πολιτική, μεγάλα κεφάλαια, δεν μπορούν να σταματήσουν αυτά τα πράγματα και κάθονται και θερίζονται ο κόσμος στα καλά καθόμενα. Δεν μπορούν να σταματήσουν ένα πόλεμο. Τι με λες τώρα, άρα τι χρειάζεται να είναι αυτός ο ΙΕΣ?
0: Άκουσε την πρότασή σου κάποιος ακροατής που είπες να το συλλαμβάνουν και να τους βάζουν να πληρώνουν και τα λεφτά να γίνονται αξονικοί τομογράφοι στα νοσοκομεία ως παράδειγμα? Και στέλνει
1: και
0: μήνυμα.
1: Και υπάλληλο μαζί.
0: Ακριβώς. Τους αξονικούς τομογράφους που θα φέρνουν να βάζουν και προσωπικό μαζί. Αυτό είναι
1: αυτό
0: που λέω.
1: Λέω. Έχεις όταν παίρνεις από αυτούς τους ανθρώπους 50 και 100 και 200 χιλιάδες δολάρια που μάζεψε από 20 δρομολόγια, θα παίρνεις τον αξονικό, θα πες και τον άνθρωπο να είναι εκεί, να βοηθιέται ο Έλληνας πολίτης. Αυτά είναι παράνομα.
0: Λοιπόν, έχουμε τις δηλώσεις Μητσοτάκη που αφορούν στον Εύρο.
1: Τώρα, και πρέπει οπωσδήποτε. Να τα αποφύγω, αλλά και με επαναφέρεις.
0: Δεν γίνεται. 2 λεπτά ολόκληρα αφιέρωσε.
1: Θα πω πολλά.
0: Και εκείνος πολλά είπε μέσα σε 2 λεπτά. Μα δεν το προλαβαίναμε. Όλα τα είπε. Είπε για τη Δαδιά, είπε για τον κύριο Μπένο, είπε για τον σιδηροδρομό μας, είπε για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, είπε για τις κτηνιατρικές σχολές, για την κτηνιατρική σχολή, για όλες τις σχολές τις πανεπιστημιακές. Τα χώρισε όλα μέσα σε 2 λεπτά.
1: Μπράβο. Αυτό είναι πολιτική. Γιατί πρέπει να μιλάει με το μήνα.
0: Ναι, αλλά αυτά
1: γιατί
0: που
1: πρέπει
0: δεν
1: να
0: είπε
1: μιλάει με το μήνα.
0: Είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά που είπε.
1: Ναι, αλλά γιατί πρέπει να μιλάει με το μήνα. Γιατί δεν καταλαβαίνετε τι σας λέει άνθρωπος. Είστε με τα καλά σας.
0: Το βασικότερο είναι ότι είμαστε συνεπείς στις βασικές δεσμεύσεις μας. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός μας. Είπε ότι σκύψαμε στον Εύρο μετά την καταστροφή και η σύγκληση Βορείου και Νοτίου Εύρου επιτυγχάνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Μας περιέγραψε.
1: Να τον πει κάτι από μένα που ξέρω, να μην σκύψει πολύ, θα τον πιαστεί μέσα, θα πάθει λουμπάγκο και μετά πώς θα τις βγάλει τις εκλογές.
0: Συγγνώμη, είπε ότι το πρόγραμμα με την κατάσταση στον Εύρο ξεκίνησε και από τον Εύρο και κάποιοι πρώτοι συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν ήδη εκεί. Είναι, ναι. Είναι ένας τρόπος για να συγκληθούμε με την ανάπτυξη του Νοτιού Εύρου, εμείς οι Βορείου Ευρύτες.
1: Καλέ, χαζόθηκαμε.
0: Το είπε.
1: Καλέ, ποιος συγκλήθηκε.
0: Ποιος του δίνει τις πληροφορίες και τι ξέρει.
1: Καλέ, ποιος ένας βουλευτής του κόσμου δεν το λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, λέει την μπουλασίκια.
0: Ωραία, ναι. Βουλασίκια θα το πει και θα καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά που του λέμε ότι δεν
1: αφού
0: υπάρχει.
1: Δεν με θες να πω τη λέξη.
0: Όχι, καλά το είπε στην μπουλασίκια. Πολύ ωραία. Μπουλασίκια. Μέχρι εκεί.
1: Και το είπα.
0: Υπάρχει
1: γιατί...
0: και το εστωρίτες.
1: Ναι, δεν το λέει ένας βουλευτής δικός μας.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα όμως σοβαρά να το πιάσουμε για να το λέει ένας πρωθυπουργός που έχει πλήρη άγνοια τελικά αυτού του προγράμματος και να το υποστηρίζει ως επιτυχημένο, εκεί είναι λίγο να ανησυχείς για το πώς βλέπουν.
1: Γιατί δεν ήθελε να κάνει μια βόλτα με το τρένο.
0: Αυτό που η δέσμευσή μας για το τρένο λέει υλοποιείται.
1: Πού?
0: Πες μου κι εσύ.
1: Πού στα καβάτι είναι αυτό το τρένο και δεν το βλέπουμε εμείς?
0: Επιχειρηματοδότησε το ευρωπαϊκό
1: άλλο
0: πρόγραμμα τη γραμμή.
1: Άλλο.
0: Μονή γραμμή, πάει διπλή. Την ξεχάσαμε.
1: Άκουσες. Τρένο. Αυτά δεν... είσαι δάχτυλος.
0: Ναι,
1: αυτά γίνονται υπόγεια για την προστασία του τρένου. Ναι. Κάπου κάτι σκάβεται τώρα. Να ξέρεις.
0: Θα είναι υπόγειο.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης μας είπε για το τμήμα κτηνιατρικής ότι ξεκινάει.
1: Άντε,
0: γυναίκα, ναι.
1: Εκεί εσείς γιατί δεν το βλέπετε αυτό το πράγμα?
0: Γιατί εσύ βλέπεις προεδρικό διάταγμα να έχει υπογραφεί και να έχει ιδρυθεί τμήμα?
1: Δεν ξέρω, εγώ κρατάω το τασιούλα, την υπόσχεση, πάω να το υπογράψω. Πόσο καιρό
0: είναι
1: έχει?
0: Θέμα ημερών.
1: Ένα χρόνο δεν είπε.
0: Ένα χρόνο δεν πέρασε τον τασούλα. Πέρασαν όμως 2 χρόνια από την ανακοίνωση του τμήματος που θα λειτουργούσε το 26.
1: Άλλο.
0: Πέρασε άλλο χρόνο.
1: Πρέπει να το υπογράψει τασιούλα.
0: Πρέπει να το υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Ήρθε εδώ πριν 5 μήνες. Κοιμήθηκε στο στρατό μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Που πήγε στο σπίτι, τι, τον έπιασε τζιτζιρία.
0: Δεν του το έδωσαν από το συμβούλιο της επικρατείας. Τι καταλαβαίνεις και εσύ? Άμα ήταν στο γραφείο, το υπέγραφε.
1: Αυτός άνθρωπος δεν
0: κολλήσει.
1: Έχει απορία.
0: Εμείς την είχαμε την απορία και τη ρωτήσαμε σε όλους. Γιατί κόλλησε στο συμβούλιο της επικρατείας? Ένας δεν μας απαντάει.
1: Ένα. Τα σιούλα του υποσχέθηκε εδώ στον κόσμο.
0: Είπε ότι είναι θέμα ημερών να το υπογράψω.
1: Μπράβο. Ναι. Δεν έχει μια απορία γιατί δεν έρχεται το χαρτομάνι σημαίνα.
0: Αυτό θα θυμάται τώρα. Δουλειές δεν έχει τα σιούλα σε ολόκληρο πρόεδρο Δημοκρατία Κουτσαμάν.
1: Δουλειές δεν έχει, είναι το μόνο σίγουρο. Μόνο βόλτες και εγγένεια.
0: Τώρα θα σκεφτεί τον Εύρο στην Οριστιάδα.
1: Αυτό το υποσχέθηκε.
0: Τμήμα που είχα πει να υπογράψω δεν υπογράφηκε το προεδρικό σύστημα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, και στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, γιατί κολλήσαμε. Αυτό θα σκεφτεί.
1: Άμα νοιάζει για την παραμυθόριο και του υπόσχεση, κύριε πρόεδρε Μητσίλε. Έχει λες αυτός.
0: Και τι πειράζει.
1: Δεν μιλάω για το πρόσωπο.
0: Μην σχολιάζει την εμφάνιση του.
1: Καλέ, γιατί σε λες στο χωριό τη μιλάω. Σίγεται το πείς το πρόσωπο.
0: Και τι σε πειράζει και αυτό. Πού είναι η δική σου ένσταση. Καλά κάνει. Ως πληροφορία μας το λες.
1: Δεν έχει. Κάνει ένα. Τρώει μια. Τι λέω η δουλειά. Μάζα σκεφτεί τώρα.
0: Απεσιότατε.
1: Και δεν μου λες πού είναι. Πού είναι οι δικοί μας πολιτικοί προύχοντες να πάνε να καθίσουν πίσω από την πόρτα του Υπουργείου Πιανό σε ανασυγκρότηση. Τι ήταν αυτό που το Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Ούτε ξέρω τι είναι, αλλά τέλος πάντων. Να πάνε.
0: Το δικαστικό σώμα.
1: Ναι, ναι. Δήμαρχος να πάει. Δήμαρχος να πάει. Περιφερειάρχης να πάνε. Βουλευτές του νομού να χτυπήσουν την πόρτα. Τάκ, τάκ,
0: δεν
1: τάκ.
0: Παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη. Είναι υπό έλεγχο.
1: Δεν θα πάνε να τις δίνουν. Θα πάνε τις πόρτες, παιδιά, τι γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Έπρεπε να χτυπήσουν και τρόμαξα.
1: Την πόρτα, βρε, τάκτα, έτσι να μπουν μέσα με τις κλωτσές. Λες και είναι American Bar εδώ
0: πέρα. Ευγένεια πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια, να μαζευτούν αυτοί. Δεν ανησυχούν δικοί μας βουλευτές ότι αυτό το πράγμα δεν προχωράει. Δεν ανησυχεί δήμαρχος να το τρέξει λίγο. Δεν ανησυχεί περιφερειάρχες. Δεν ανησυχεί το Δημοκρίτιο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Μόνοι μας ανησυχούμε. Μόνοι μας να τρέξουμε. Γιατί δεν χτυπάνε μια πόρτα, γιατί δεν κάνουν ένα τηλέφωνο. Γιατί δεν ζορίζουν τα πράγματα. Τι έκαμε δήμαρχο Σουφλίου, τίποτα δεν τον έδωσαν. Πήγε εκεί, λασίκα, σακαγιά τη έχεια. Από το γραβάτα του έπιανε. Τι πήρε, τμήμα πανεπιστημίου πήρε.
0: Καλά. Όταν. Και αυτό είπε ο πρωθυπουργό, ξεκινάει τμήμα στα Σουφλί. Όταν. Του είπε όμω και αυτό ο πρωθυπουργό.
1: Δεν τον είχαν τίποτα όμω.
0: Ναι,
1: με καταλαβαίνω την υπομονή το κέρδισε.
0: Έχει δίκιο, όμω το ότι ξεκινάει τμήμα και στο Σουφλί μέχρι να ξεκινήσει έχει μια τεράστια απόσταση πολλών ετών. Και μην σου πω και καμιά δεκαετία. Διότι ακόμα είμαστε σε δάση. Νηπιακό στάδιο στα Σπάργανα, λήφθηκε προς το παρόν μια απόφαση συγκλήτου.
1: Δεν έχει σημασία. Τον είχαν στην τμήμα... απέξω. Τον είχαν στην απέξω.
0: Καλά, ναι.
1: Και το Σουφλί και τον Δήμαρχο.
0: Δεν υπήρχε καν στο σχεδιασμό.
1: Η επιμονή του και η γλώσσα τα έκαμε όλα. Δεν πειράζει. Σε 10 χρόνια.
0: Τώρα διεκδικεί.
1: Με πειράζει.
0: Τώρα διεκδικεί το Λωνίο στο κεντρικό Εύρο ώστε να έχει πρόσβαση προς την Τουρκία ο Έλληνας και ο Τούρκος προς την Ελλάδα από το κέντρο. Φτάνει, λέει, στα δύο άκρα, βορρά και νότο. Θέλουμε είσοδο, θέλουμε πύλη στο Σουφλί.
1: Σωστό, μια γέφυρα.
0: Και το είπε και στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου του κυρίου Μπένου. Βρήκε πάλι την αφορμή να πει. Να ευχαριστήσει για ό,τι του δώσαν, αλλά μην ξεχνάτε ότι διεκδικούμε κι άλλα.
1: Και αυτό είναι.
0: Και στο περιθώριο τη συζήτηση που το είπαμε λίγο κατηδίαν που μιλήσαμε, λέει: εγώ ό,τι έχω βάλει ως εκκρεμότητα και έχω βάλει στόχο, θα το επαναφέρω κάθε φορά με κάθε ευκαιρία.
1: Το βγάζω το καπέλο.
0: Δεν έχει άδικο, καλά κάνει.
1: Να το κάνει και μια γέφυρα θέλει, να περνάει το ποτάμι και τελείωσε η ιστορία.
0: Λοιπόν, επειδή όμως η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη, ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική και το πρόβλημά μας πάντα ήταν η σύγκληση του Βορείου Εύρου με τον Νότιο Εύρο, εκεί όλα όσα έχουμε δεσμευτεί τα υλοποιούμε. Σου μεταφέρω ακριβώς τα λόγια.
1: Ποιανό?
0: Του πρωθυπουργού μας.
1: Κοιμόταν, τα είπε αυτά, ξύπνησε.
0: Σοβαρότατα απάντησε στην ερώτηση της Μαρίας Κονδύλης του ΤΙΔΕΘ.
1: Θα μας τρελάνω, δε.
0: Πες μου κι εσύ τώρα.
1: Για θα μας τρελάνουν. Όχι. Δηλαδή, κόσμε μου. Κόσμε μου. Κόσμε μου.
0: Για τα Big Brother είσαι έτοιμος.
1: Κόσμε μου. Ακούτε τι σας λένε. Ακούτε τι μας λένε. Κόσμε μου. Κόσμε μου. Ακούτε με.
0: Σόκα είπαστε. Τώρα τα ακούει. Τώρα τα ακούει.
1: Τα γιουρλούκια, βρε. Συγγνώμη που μιλάω έτσι για τον πρωθυπουργό, αλλά τα γιουρλούκια, ρε. Μην τα λέτε αυτά τα ψηματούκλες, ρε. Άρα δεν τρέπεστε που μας κοροϊδεύτε. Λες κι είμαστε, να πούμε, φρόκαλα εμείς. Άρα δεν τρέπεστε, γαϊδούρια, ξεσαμάρωτα, ούτε την αξία της μαλάμος έχετε. Ούλνη, ούλνη, χαμένα κορμιά σας φωνάζουν και αλήτες, άιντε.
0: Λοιπόν, τώρα για να μην μας λένε ότι άρα τα κούρα τα λέμε και ανυπόστατα πράγματα και δεν μας πιστεύουνε. Ναι. Περίμενε λίγο, περίμενε, γιατί θέλω να σου το δώσω.
1: Ποιος είπε δεν μας πιστεύουν,
0: είναι.
1: Μας
0: κάποιοι
1: πιστεύουν.
0: Μπορεί να λένε ότι να ορίστε τώρα. Δάκτυλος είναι και ο Μπαρμπαμήτρος και κάνει αντιπολίτευση και κόσμε μου και σαχλαμάρες. Αν δεν, για τώρα, για να δούμε.
1: Με κόροδεψε κανένας κόσμε μου.
0: Όχι μωρέ, δεν ξέρω, δεν έφτασε μέχρι εμένα, μπορεί να σε κοροϊδεύουν εκεί έξω, δεν είμαι σίγουρος. Mm. Λοιπόν, για να δούμε.
1: Τι να δούμε.
0: Περίμενε, όχι να ακούσουμε μάλλον, άκου.
2: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Παίρνο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη.
0: Οπα.
2: Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει και νομίζω ότι αυτό πρώτο επιβεβαιώθηκε.
0: Ναι, μισό λεπτό, γιατί τώρα συγκρίνει Βόρεια Εύβοια με Θράκη. Ξέχασε ότι έγινε μόνο στον Εύρο για να συγκρότησε και δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη Θράκη. Μετά κάποιος του το διορθώνει μάλλον στα αυτή, δεν ξέρω. Έχει ακουστικό. Τον βοηθάνε από μέσα.
1: Όχι,
0: περίμενε, περίμενε.
2: Και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων.
0: Ωραία.
2: Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο.
0: Για τη Θράκη. Δεύτερη φορά. Δεν ξέρω, εγώ επειδή τον άκουσα πολύ προσεκτικά, κάποια πράγματα μου χτύπησαν πολύ άσχημα στα αυτιά, Μπαρμπαμήτρου, και οφείλω να το ομολογήσω. Για τον Εύρο μιλάμε και την ανασυγκρότηση μετά τις πυρκαγιές. Ποια Θράκη, κύριε Μητσοτάκη μας?
2: Έχει συμφωνηθεί και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα. Στην Θράκη.
0: Στη Θράκη. Πάλι στη Θράκη. Τρεις φορές ανέφερε τη Θράκη. Μετά ήρθε ο Εύρο στην κουβέντα που πιστεύω ότι κάποιο το σφύριξε.
2: Όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε.
0: Όπα, το άκουσες με τα αυτιά σου, να μην λες ότι τα λέω εγώ. Αυτό όμως που επίσης πρέπει να μην το αφήσουμε ασχολίαστο είναι ότι εδώ και 6 χρόνια που είχε μιλήσει για την απομόνωση του Βορείου Εύρου και ότι θα βρούμε τρόπο να τη σπάσουμε, ακόμα παραμένει το πρόβλημα και το ξανασυζητάει ότι υπάρχει θέμα Βορείου και Νοτιού Εύρου. 6 χρόνια μετά, γιατί δεν βρέθηκε κάποιος τρόπος επιτέλους να βρεθεί αυτή η σύγκληση και τώρα υλοποιούν, λέει, τη δέσμευσή τους. Τελειώνουμε.
2: Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει κτηνιατρική στην Ορεστιάδα.
0: Ξεκινάει
2: νέο τμήμα στο Σουφλί.
0: Ξεκινάει.
2: Το πρόβλημα με τα εγκατάσταση ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε.
2: Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες.
0: Έχουμε συμπολίτες, δύο άτομα.
2: Επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά.
0: Που δεν έχουμε να ενωθούμε με Θεσσαλονίκη και Αθήνα, δεν έχουμε τρένα σε όλη τη Θράκη.
2: Τη δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα.
0: Εκεί έχει δίκιο. Εκεί έχει δίκιο. Η δουλειά εκεί έγινε.
2: Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες.
1: Φυσική αναγέννηση.
2: Σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή. Και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερους.
0: Έχασες το σκύψαμε στον Εύρο.
2: Περισσότερα πτηνά από ότι στη δαδιά, από ό,τι φαίνεται ότι.
1: Πτηνά δεν θα έχουμε, ρε Κυριάκο, σε παρακαλώ.
0: Καταλήγει, κάνει επίλογο, κάτσε.
2: Το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα,
0: μας αγαπά τόσο πολύ το μέρος, θέλει να το ξαναεπισκεφτεί.
2: Νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις. Αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε συνεπείς.
0: Λοιπόν, αυτό.
1: Εγώ το γουρούνι του καλό. Είπα σήμερα να μην πάρω χάπια πρώτη εκπομπή. Με έκαμε ντάρμα το μάνι.
0: Κάτσε, δεν σε έκανα ακόμα. Στέλνει φίλο σου, πολύ φίλο σου ακροατή, που λέει: αν θέλει να ανεβάσει. Περίμενε. Απλά όταν χαλαρώνει πολύ ο Μπαρμπαμήτρο, να του πετά και ένα τσίπρα.
1: Γιούρια. Α, το είπε το τραγούδι.
0: Είπα να μην κλείσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πετάξουμε ένα τσίπρα, αυτό το λέει ο φίλο εδώ πέρα και το θέλει.
1: Εντάξει.
0: Για να κλείσουμε πιο ωραία.
1: Μα γιατί αυτό φίλο μου δεν τον άκουσε προχτέ που μιλούσε στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβε ότι σε ένα χρόνο που θα βγει Τσίπρας θα είμαστε παμπλούσιοι. Πάλι άρχισε
0: παμπλούσι.
1: Να μιλάει. Παμπλούσιοι. Άρχισε να μιλάει χιλιάρκα από το πουθενά. Χιλιάρκα να δουν τα μάτια. Να καταργεί πράγματα.
0: Αυτή η Θεσσαλονίκη, τι ειδήσεις βγάζει, τι μας λένε.
1: Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Θα καταργήσουν τότε.
0: Λοιπόν, περιμένουμε Ανδρουλάκη. Αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Και
0: περιμένουμε
1: Ανδρουλάκη. Τι θα αλλάξει.
0: Δεν ξέρω, περιμένουμε και τις δικές του δηλώσεις και δεσμεύσεις και προτάσεις.
1: Σε είπα εγώ, τώρα επειδή με διώξεις, με κάνεις με νοήματα. Ναι, εγώ το λέω στον κόσμο, με κάνεις με νοήματα. Εγώ λέω, είπα να μην πάρω χάπια σήμερα και με έκαμε δάρμα του μάνι.
0: Είδες μετά το Τσίπρας πως δυνάμωσε η φωνή. Ευχαριστούμε Μπαρμπαμήτρο και σήμερα,
1: λοιπόν,
0: για την πρώτη σου εμφάνιση αυτήν τη νέα σεζόν.
1: Ξεχνάμε την Περμαθόλα. Θέλω να βγει και φωτογραφία να σε στείλει.
0: Πολύ το θέλω αυτό να το δω και να το ακούσω. Την επόμενη Τετάρτη με την Περμαθούλα, λοιπόν, το υπόσχεσαι, το υπόσχεσαι.
1: Δεν ξέρω τι θα με πει, King Kong Commando. Τι δεν καταλαβαίνεις, δεν νιώνεις.
0: King Kong Commando στην οικογένεια. Γεια σου Μπαρμπαμήτρο και στην Περμαθούλα τα φιλιά μας.
1: Καλή αρχή που είχαμε.
0: Ναι, που είχαμε.
1: Αλλά με έκαμε, σαν με έκαμε.
0: Άντε πάλι. Εγώ βρε.
1: Φέτα με την αληθή με έκανες.
0: Καλό μεσημέρι Μπαρμπαμήτρο, την άλλη Τετάρτη πάλι εδώ.
1: Και είπαμε μην ξεχνάν.
0: Τι?
1: Οι ερωτήσεις να στεύνουν.
0: Στέλνετε ερωτήσεις στον Μπαρμπαμήτρο.
1: Άιντε.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μπαρμπαμήτρος. Πάβουμε και την ζωντανή μας μετάδοση μέσω Facebook για να συνεχίσουμε ραδιοφωνικά και να κάνουμε την αποφώνησή μας από κοινά. Σας αποχαιρετήσουμε. Αλλάζουμε και μουσικό θέμα, φτάνοντας στο φινάλε. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας Ευρωσκόπιο, φίλες και φίλοι. Για να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο στις 10 ξανά, όπως κάθε μέρα, 10 με 1. Από τις 7 να θυμίσω, πρωινή περιπολία, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. 10 με 1 το Ευρωσκόπιο και στις 2 αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα και Λαδράκη, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους για να μην λείψει τίποτα από το πρόγραμμά μας και την ενημέρωσή σας. Και το βράδυ στις 8 μουσική ενημέρωση, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη, 8 με 10. Βραδινό 2 ώρο, ζωντανό. Radioevros.gr, ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο εκεί. Για ό,τι συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει, η ενημέρωση είναι Radio Evros. Ευχαριστούμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους που ήταν και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά σε πολύ λίγο. Το Χαγιάτι μας, τα κουφώματα Καραφιλίδης, τις μεταφορές μετακομής Δημοτίκαλης, το κατάστημα Ποδήλα, τα όργανα γυμναστικής Κεραμιτσής, το κέντρο ποδολογίας και νοικοπλαστικής Top Charm, το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλους, και σήμερα για την επικοινωνία μας, για την επαφή και τη σχέση που έχουμε αναπτύξει τόσα χρόνια και συνεχίζεται καθημερινά 10 με 1, όπως και αύριο, στο τρίωρο της καθημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, φίλες και φίλοι. Με την ευχή υγεία πάνω απ' όλα και όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά!
3: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτι. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
6: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
7: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
8: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Οριστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
9: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν.
13: ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
14: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
8: Ράδιο Εύρος.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
10: Μέλη, Γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Εύρος και η Σαμοθράκη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς. Ακόμα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σημειώνεται με κίτρινο στο χάρτη, προβλέπεται για σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, για ολόκληρο τον ομό Εύρου και το νησί της Σαμοθράκης. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Σημαντική εξέλιξη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Θράκης και ειδικότερα και για τους Δήμους Ορεστιάδας, Δημοτικού και Σαμοθράκης σε ό,τι αφορά τον Εύρο, προέκυψε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του ΤΕΕ Θράκης, των Δήμων της περιοχής και της Διαχειριστικής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, Άκης Παρασκευόπουλος, εξήγησε τι σημαίνει στην πράξη η εξέλιξη αυτή και γιατί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για το μέλλον των Δήμων. Όπως ανέφερε, αυτά αποτελούν ουσιαστικά έναν συνολικό οδικό χάρτη για την ανάπτυξη κάθε περιοχής, καθώς καθορίζουν χρήσεις γης, όρια οικισμών, πιθανές επεκτάσεις πόλεων και οικισμών, ενώ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υδραυλικές, γεωλογικές και άλλες ειδικές μελέτες. Ο κ. Παρασκευόπουλος εξήγησε ότι η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη μαζί με τους Δήμους Ιάσμου και Μίκης αντιμετώπισαν διαφορετικό πρόβλημα, καθώς διαθέτουν ήδη ενεργές ή υφιστάμενες συμβάσεις για μελέτες που είχαν ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, όμως δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν με το υφιστάμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Η λύση που προτάθηκε από το ΤΕΕ Θράκης είναι η δημιουργία μιας γέφυρας χρηματοδότησης μέσω του Πράσινου Ταμείου.
14: Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Η περιφέρειά μας είχε με πρόσκλησή της εντάξει τα τοπικά χωρικά σχέδια τότε.
15: Έτσι λεγόντουσαν.
14: Είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες και μάλιστα από τους πρώτους Δήμους στη χώρα που υπέγραψαν σύμβαση για εκπόνηση τοπικού χωρικού σχεδίου ήταν ο Δήμος Ορεστιάδας, το 2021. Ωστόσο, κατά την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας προέκυψε η αλλαγή του περιβαλλοντικού νόμου το 2020. Η αλλαγή λοιπόν του περιβαλλοντικού νόμου έγινε για καλό, δεν έγινε για κακό. Το θέμα είναι όμως ότι δεν προσαρμοστήκαμε τότε στις σύγχρονες απαιτήσεις του νόμου και οι διαγωνιστικές αυτές διαδικασίες πήραν τον δρόμο τους με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο. Και πάρα πολύ απλά θα σας εξηγήσω. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι μελέτες ολιστικές για την περιοχή. Περιλαμβάνουν εκτός από την οριοθέτηση των σχεδίων πόλεων που έχουμε, που προέρχονται από τα παλιά μου πλουσίου κτλ., πάμε να κάνουμε και τις μελλοντικές επεκτάσεις, το που μπορούν να επεκταθούν, να δώσουμε δηλαδή χρήση γης, περιλαμβάνουν και σχέδια οριοθέτηση οικισμών, έχουν υδραυλικές μελέτες, έχουν οριοθετήσεις ρεμάτων, έχουν γεωλογικές μελέτες. Mm-hmm. Πρόκειται λοιπόν για ένα πακέτο το οποίο δείχνει στο Δήμο για τα επόμενα 10-15 χρόνια το πώς μπορεί να αναπτυχθεί. Έχει και στρατηγική μελέτη μέσα. ΣΒΕ. Λοιπόν, όλα αυτά οδηγούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το Δήμο, όχι το Δήμο της στενή έννοια, αλλά και τους οικισμούς του μαζί. Έτσι.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, όχι, δεν μιλάμε μόνο για τον πυρήνα του Δήμου.
15: Όχι, μιλάμε για τον αστικό ιστό και την έδρα, όλη τη γεωγραφική έκταση του Δήμου.
14: Μάλιστα. Όχι μόνο τον πυρήνα, τον αστικό ιστό της κύριας, ας πούμε, πόλης, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Έχουμε και τα χωριά μέσα. Τους οικισμούς. Τι μπορούν να αναπτυχθούν, μπορούν να δοθούν κίνητρα, είναι δηλαδή μια στρατηγική μελέτη.
15: Που επιτρέπεται να χτίσουν, που δεν επιτρέπεται μέχρι που φτάνει το σχέδιο του χωριού ή της πόλης.
14: Μπράβο. Ωραία. Δεν κάναμε κουβέντα πριν από ένα χρόνο για τις οριοθετήσεις των οικισμών.
15: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί. Απλά
14: αν δεν γίνει τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, αν δεν γίνει τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, όλοι αυτοί οι οικισμοί, οι οποίοι μπορούν εύκολα να προσβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί είναι με αποφάσεις νομάρχη. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν να προσβληθούν, να τις προσβάλλει κάποιος, μπορείς και πηγαίνεις και χτίζεις κανονικά. Λοιπόν, τώρα, σε τι μας οδηγεί το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο? Μας οδηγεί λοιπόν σε μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο σε 32 μήνες, περνάει από τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας και οδηγεί σε ένα προεδρικό διάταγμα.
15: Μάλιστα.
14: Τι το κάνουμε λοιπόν αυτό το προεδρικό διάταγμα, έχοντας το Δήμο λοιπόν αυτό το προεδρικό διάταγμα, μπορεί μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται και προτάσεις από τους μελετές για χρηματοδοτικά εργαλεία.
16: Σημαντική εξέλιξη για τους αγρότες της περιοχής, η ανακοίνωση της τιμής του ηλί ανθού από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση στις 8 Σεπτεμβρίου, ο συνεταιρισμός γνωστοποίησε ότι η ελάχιστη τιμή 450 ευρώ ανά τόνο, δηλαδή 430 ευρώ συν 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τον παραδοτέο ενεργειακό ηλί ανθού. Η τιμή αφορά προϊόν με συγκεκριμένες προδιαγραφές, με υγρασία 9% και ξένες ύλες 2%. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ένωση αξιοποιεί τη δυνατότητα που διαθέτει για μακροχρόνια αποθήκευση του ενεργειακού ηλιάνθρου στις εγκαταστάσεις της, στοιχείο που επιτρέπει στο συνεταιρισμό να διατηρεί ανοιχτή την τιμή για τους παραγωγούς. Αναλυτικά για το θέμα μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας Ένωση, Λάμπρος Κουμπρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εικόνα που διαμορφώνεται στις βασικές καλλιέργειες του Εύρου λίγο πριν ολοκληρωθεί η φετινή συγκομιδή. Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την αντιπλημμυρική προστασία του Εύρου θέτει με ερώτησή της προς τον Περιφερειάρχη και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου η Περιφερειακή Παράταξη Λαϊκής Ισπύρωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ερώτηση επικεντρώνεται στις εκκρεμότητες που σύμφωνα με την παράταξη παραμένουν μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τον Εύρο στις αρχές του έτους, αλλά και στην ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Η Λαϊκή Ισπύρωση κάνει λόγο για πλημμύρες που έπληξαν περισσότερα από 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 85.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων και αρρώσιμων εκτάσεων, επισημένοντας παράλληλα τις επιπτώσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση των αναχωμάτων, με την παράταξη να υποστηρίζει ότι μήνες μετά τις πλημμύρες δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση όλων των κατεστραμμένων τμήματων. Παράλληλα, ζητούνται συγκεκριμένες απαντήσεις από την Περιφέρεια για τα έργα της πλημμυρικής προστασίας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, τη χρηματοδότησή τους, αλλά και για το εάν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτων σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του Εύρου. Αναλυτικά την ερώτηση της Λαϊκής Ισπύρωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορείτε να δείτε και στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη στις 8 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στο Διδημότυχο από αστυνομικού του τμήματος δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Διδημοτήχου ανήλικος ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε πρωινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, αφαίρεσε χρυσαφικά από ημεδαπή παθούσα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στη δικαιούχο τους. Επιπλέον συνελήφθησαν δύο ημεδαπή για παραμέληση υποπτείας του ανωτέρου ανήλικου τέκνου τους. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Διδημοτήχου. Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ανακοίνωσε ότι με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ο λιμένας Αλεξανδρούπολης εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
13: Η εξέλιξη αυτή, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας που ξεκίνησε μετά από σχετικό αίτημα του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου τον Οκτώβριο του 2025. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε στο αίτημα, προχωρώντας τις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρωση των προϋποθέσεων και την υποβολή της σχετικής εισήγησης προς το Υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, καθώς συνοδεύεται από εξυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενίσχυση της τεχνογνωσίας και συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Άρσης, κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων προκυρήσεων, μια νέα θέση εργασίας υπεύθυνου υπεύθυνης παιδικής προστασίας της Άρσης, πλήρους απασχόλησης στο Safe Area του Kit Φυλακίου στον Εύρο, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυση του συστήματος προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων γυναικών ετούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 2. Η δράση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 26 με 30 μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Περισσότερα σχετικά με τη θέση και το πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μεικτά διαζώση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και με τηλεδιάσκεψη και περιλαμβάνει 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Επιπρόσθετα, σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 θα πραγματοποιηθεί και η 21η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημόδη Δημοτήχου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώση στο νέο δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά τις σχετικές προσκλήσεις θα βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Ρυθμός. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.

0: Πράσης Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
10: Φορηγητή και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση.
5: Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
14: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σημαντική εξέλιξη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Θράκης και ειδικότερα για τους δήμους Ορεστιάδας, Δίδυμο Τείχου και Σαμοθράκης όσο αφορά στον Εύρο προέκυψε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του ΤΕΕ Θράκης, των Δήμων της περιοχής και της Διαχειριστικής Αρχής. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί ανακοίνωση της τιμής από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας η Ένωση. Ο συνεταιρισμός γνωστοποίησε ελάχιστη τιμή 450 ευρώ ανά τόνο, δηλαδή 430 ευρώ συν 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον παραδοτέο ενεργειακό ηλίανθο. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ανακοινώνει ότι με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ο λιμένας Αλεξανδρούπολης εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Δίδυμο Τείχου. Τις σχετικές προσκλήσεις και τα θέματα που θα συζητηθούν μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: γελάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrom EYY. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
1: Ράδιο Εύρος.
15: Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σημαντική εξέλιξη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Θράκης και ειδικότερα για τους δήμους Ορεστιάδας, Δίδυμο-Τείχου και Σαμοθράκης όσο αφορά στον Εύρο προέκυψε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του ΤΕΕ Θράκης, των Δήμων της περιοχής και της Διαχειριστικής Αρχής. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί ανακοίνωση της τιμής από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας η Ένωση. Ο συνεταιρισμός γνωστοποίησε ελάχιστη τιμή 450 ευρώ ανά τόνο, δηλαδή 430 ευρώ συν 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον παραδοτέο ενεργειακό ηλίανθο. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ανακοινώνει ότι με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ο λιμένας Αλεξανδρούπολης εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Δίδυμο-Τείχου. Τις σχετικές προσκλήσεις και τα θέματα που θα συζητηθούν μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

μένει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Με
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

την ουσία μέσα σε όλα που έχει πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το.

η ένταση της ημέρας πέφτει. Η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ό,τι πιο αγνό.
8: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
8: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
8: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
8: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
8: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552 111 717.
9: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σημαντική εξέλιξη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Θράκης και ειδικότερα για τους δήμους Ορεστιάδας, Δίδυμο-Τείχου και Σαμοθράκης όσο αφορά στον Εύρο προέκυψε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του ΤΕΕ Θράκης, των Δήμων της περιοχής και της διαχειριστικής αρχής. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί ανακοίνωση της τιμής από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας ή Ένωση. Ο συνεταιρισμός γνωστοποίησε ελάχιστη τιμή 450 ευρώ ανά τόνο, δηλαδή 430 ευρώ συν 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον παραδοτέο ενεργειακό ηλίανθο. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ανακοινώνει ότι με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ο λιμένας Αλεξανδρούπολης εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Δίδυμο-Τείχου. Τις σχετικές προσκλήσεις και τα θέματα που θα συζητηθούν μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανεί.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Φορηγείτε και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά. Δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Εύρος και η Σαμοθράκη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς. Ακόμα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σημειώνεται με κίτρινο στο χάρτη, προβλέπεται για σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, για ολόκληρο τον ομό Εύρου και το νησί της Σαμοθράκης. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Σημαντική εξέλιξη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Θράκης και ειδικότερα και για τους Δήμους Ορεστιάδας, Δημοτικού και Σαμοθράκης σε ό,τι αφορά τον Εύρο, προέκυψε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του ΤΕΕ Θράκης, των Δήμων της περιοχής και της Διαχειριστικής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, Άκης Παρασκευόπουλος, εξήγησε τι σημαίνει στην πράξη η εξέλιξη αυτή και γιατί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για το μέλλον των Δήμων. Όπως ανέφερε, αυτά αποτελούν ουσιαστικά έναν συνολικό οδικό χάρτη για την ανάπτυξη κάθε περιοχής, καθώς καθορίζουν χρήσεις γης, όρια οικισμών, πιθανές επεκτάσεις πόλεων και οικισμών, ενώ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υδραυλικές, γεωλογικές και άλλες ειδικές μελέτες. Ο κ. Παρασκευόπουλος εξήγησε ότι η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη μαζί με τους Δήμους Ιάσμου και Μίκης αντιμετώπισαν διαφορετικό πρόβλημα, καθώς διαθέτουν ήδη ενεργές ή υφιστάμενες συμβάσεις για μελέτες που είχαν ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, όμως δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν με το υφιστάμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Η λύση που προτάθηκε από το ΤΕΕ Θράκης είναι η δημιουργία μιας γέφυρας χρηματοδότησης μέσω του Πράσινου Ταμείου.
12: Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Η περιφέρειά μας είχε με πρόσκλησή της εντάξει τα τοπικά χωρικά σχέδια τότε.
13: Έτσι λεγόντουσαν.
12: Ήμασταν από τις πρώτες περιφέρειες.
13: Ναι.
12: Ήμασταν από τις πρώτες περιφέρειες και μάλιστα από τους πρώτους Δήμους στη χώρα που υπέγραψαν σύμβαση για εκπόνηση τοπικού χωρικού σχεδίου ήταν ο Δήμος Ορεστιάδας,
13: mm-hmm.
12: 2021. Ωστόσο, κατά την πορεία του διαγωνιστικής διαδικασίας προέκυψε η αλλαγή του περιβαλλοντικού νόμου το 2020. Η αλλαγή λοιπόν του περιβαλλοντικού νόμου έγινε για καλό, δεν έγινε για κακό. Το θέμα είναι όμως ότι δεν προσαρμοστήκαμε τότε στις σύγχρονες απαιτήσεις του νόμου και οι διαγωνιστικές αυτές διαδικασίες πήραν τον δρόμο τους με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο. Και πάρα πολύ απλά θα σας εξηγήσω. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι μελέτες ολιστικές για την περιοχή. Περιλαμβάνουν εκτός από την οριοθέτηση των σχεδίων πόλεων που έχουμε, που προέρχονται από τα παλιά μου πλουσίου κτλ. Πάμε να κάνουμε και τις μελλοντικές επεκτάσεις, το που μπορούν να επεκταθούν, να δώσουμε δηλαδή χρήσης γης, περιλαμβάνουν και σχέδια οριοθέτησης οικισμών, έχουν υδραυλικές μελέτες, έχουν οριοθετήσεις ρεμάτων, έχουν γεωλογικές μελέτες.
13: Mm-hmm.
12: Πρόκειται λοιπόν για ένα πακέτο το οποίο δείχνει στο Δήμο για τα επόμενα 10-15 χρόνια το πώς μπορεί να αναπτυχθεί. Έχει και στρατηγική μελέτη μέσα. ΣΜΕ. Λοιπόν, όλα αυτά οδηγούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το Δήμο, όχι το Δήμο τη στενή έννοια, αλλά και του οικισμού του μαζί. Έτσι.
13: Ναι.
12: Λοιπόν, όχι, δεν μιλάμε μόνο για τον πυρήνα του Δήμου.
13: Όχι, μιλάμε για τον αστικό ιστό και την έδρα, όλη τη γεωγραφική έκταση του Δήμου.
12: Μάλιστα. Όχι μόνο το τον πυρήνα, τον αστικό ιστό της κύριας, ας πούμε, πόλης για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος,
13: mm-hmm.
12: έχουμε και τα χωριά μέσα, έτσι,
13: μπράβο.
12: Τους οικισμούς. Τι μπορούν να αναπτυχθούν, σε ποιους μπορούν να δοθούν κίνητρα, είναι δηλαδή μια στρατηγική μελέτη.
13: Που επιτρέπεται να χτίσουν, που δεν επιτρέπεται μέχρι που φτάνει το σχέδιο του χωριού ή της πόλης.
12: Μπράβο. Ωραία. Δεν κάναμε κουβέντα πριν από ένα χρόνο για τις οριοθετήσεις των οικισμών.
13: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί. Απλά
12: αν δεν γίνει τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, αν δεν γίνει τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, όλοι αυτοί οι οικισμοί, οι οποίοι μπορούν εύκολα να προσβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί είναι με αποφάσεις νομάρχη. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν να προσβληθούν, να τις προσβάλλει κάποιος, μπορείς και πηγαίνεις και χτίζεις, κανονικά. Λοιπόν, τώρα, Σε τι μας οδηγεί το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο? Μας οδηγεί λοιπόν σε μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο σε 32 μήνες, περνάει από τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας και οδηγεί σε ένα προεδρικό διάταγμα.
13: Μάλιστα.
12: Τι το κάνουμε λοιπόν αυτό το προεδρικό διάταγμα, έχοντας ο Δήμος λοιπόν αυτό το προεδρικό διάταγμα, μπορεί μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται και προτάσεις από τους μελετές για χρηματοδοτικά εργαλεία.
11: Σημαντική εξέλιξη για τους αγρότες της περιοχής, η ανακοίνωση της τιμής του ηλίανθου από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση στις 8 Σεπτεμβρίου, ο συνεταιρισμός γνωστοποίησε ότι η ελάχιστη τιμή 450 ευρώ ανά τόνο, δηλαδή 430 ευρώ συν 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τον παραδοτέο ενεργειακό ηλίανθο. Η τιμή αφορά προϊόν με συγκεκριμένες προδιαγραφές, με υγρασία 9% και ξένες ύλες 2%. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ένωση αξιοποιεί τη δυνατότητα που διαθέτει για μακροχρόνια αποθήκευση του ενεργειακού ηλίανθου στις εγκαταστάσεις της, στοιχείο που επιτρέπει στο συνεταιρισμό να διατηρεί ανοιχτή την τιμή για τους παραγωγούς. Αναλυτικά για το θέμα μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση, Λάμπρος Κουμπρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εικόνα που διαμορφώνεται στις βασικές καλλιέργειες του Εύρου λίγο πριν ολοκληρωθεί η φετινή συγκομιδή. Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την αντιπλημμυρική προστασία του Εύρου θέτει με ερώτησή της προς τον Περιφερειάρχη και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου η Περιφερειακή Παράταξη Λαϊκής Εισπύρωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ερώτηση επικεντρώνεται στις εκκρεμότητες που σύμφωνα με την παράταξη παραμένουν μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τον Εύρο στις αρχές του έτους, αλλά και στην ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Η Λαϊκή Εισπύρωση κάνει λόγο για πλημμύρες που

0: Δελτίο συνελήφθη στις 8 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στο Διδημότυχο από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Διδημοτήχου, ανήλικος ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε πρωινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, αφαιρέθηκε χρυσαφικά από ημεδαπή παθούσα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στη δικαιούχο τους. Επιπλέον συνελήφθησαν 2 ημεδαπή για παραμέληση υποπτίας του ανωτέρου ανήλικου τέκνου τους. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Διδημοτήχου. Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ανακοίνωσε ότι με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ο λιμένας Αλεξανδρούπολης εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η εξέλιξη αυτή, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας που ξεκίνησε μετά από σχετικό αίτημα του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου τον Οκτώβριο του 2025. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε στο αίτημα, προχωρώντας τις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρωση των προϋποθέσεων και την υποβολή της σχετικής εισήγησης προς το Υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, καθώς συνοδεύεται από εξυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενίσχυση της τεχνογνωσίας και συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Άρσης, κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων, προκηρύσσει μια νέα θέση εργασίας υπεύθυνης παιδικής προστασίας της Άρσης, πλήρους απασχόλησης στο Safe Area του Kit Φυλακίου στον Εύρο, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυση του συστήματος προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων γυναικών ετούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 2. Η δράση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 26 με 30 μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Περισσότερα σχετικά με τη θέση και το πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μεικτά διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και με τηλεδιάσκεψη και περιλαμβάνει 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφαση. Επιπρόσθετα, σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 θα πραγματοποιηθεί και η 21η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημόδη Δημοτήχου. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 7 θέματα τη ημερήσια διάταξη που έχουν ανάγκη επίλυση. Αναλυτικά τι σχετικέ προσκλήσει θα βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σημαντική εξέλιξη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Θράκης και ειδικότερα για τους δήμους Ορεστιάδας, Δίδυμο Τείχου και Σαμοθράκης όσο αφορά στον Εύρο προέκυψε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του ΤΕΕ Θράκης, των Δήμων της περιοχής και της Διαχειριστικής Αρχής. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί ανακοίνωση της τιμής από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Ο συνεταιρισμός γνωστοποίησε ελάχιστη τιμή 450 ευρώ ανά τόνο, δηλαδή 430 ευρώ συν 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον παραδοταίο ενεργειακό ηλίανθο. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ανακοινώνει ότι με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ο Λιμένας Αλεξανδρούπολης εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Δίδυμο Τείχου. Τις σχετικές προσκλήσεις και τα θέματα που θα συζητηθούν μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Sounds. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.
1: Άγωνη πλήξη μια ζωή. Δίχως έρωτα. Σε ρημιάζω.

δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-1127-41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Σύγχρονο.
12: Πολυδύναμο.
11: Μοντέρνο.
12: Ευέλικτο.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
14: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: 90,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σημαντική εξέλιξη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Θράκης και ειδικότερα για τους δήμους Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σαμοθράκης όσο αφορά στον Εύρο προέκυψε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του ΤΕΕ Θράκης, των Δήμων της περιοχής και της Διαχειριστικής Αρχής. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί ανακοίνωση της τιμής από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Ο συνεταιρισμός γνωστοποίησε ελάχιστη τιμή 450 ευρώ ανά τόνο, δηλαδή 430 ευρώ συν 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον παραδοτέο ενεργειακό ηλίανθο. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ανακοινώνει ότι με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ο λιμένας Αλεξανδρούπολης εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Δημοτήχου. Τις σχετικές προσκλήσεις και τα θέματα που θα συζητηθούν μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Radio Evros. Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

συμβαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σημαντική εξέλιξη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Θράκης και ειδικότερα για τους δήμους Ορεστιάδας, Δίδυμο και Σαμοθράκης όσο αφορά στον Εύρο προέκυψε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του ΤΕ Θράκης, των Δήμων της περιοχής και της Διαχειριστικής Αρχής. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί ανακοίνωση της τιμής από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας η Ένωση. Ο συνεταιρισμός γνωστοποίησε ελάχιστη τιμή 450 ευρώ ανά τόνο, δηλαδή 430 ευρώ συν 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον παραδοτέο ενεργειακό ηλίανθο. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ανακοινώνει ότι με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ο λιμένας Αλεξανδρούπολης εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Δίδυμοτήχου. Τις σχετικές προσκλήσεις και τα θέματα που θα συζητηθούν μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη

0: 2310-232-40-02-21 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον Έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι να πω. Να πω ότι άρχισε καλά αυτή η βραδιά. Δεν θα το πω. Το μόνο που θα πω είναι ότι ακούτε την εκπομπή μας στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο από την πόλη της Ορεστιάδας, από τους 97,1 στα FM, τους 95,3 επίσης και το radioevros.gr. Λέω ότι δεν άρχισε καλά γιατί τώρα τις απογευματινές, τις πρώτες απογευματινές ώρες ανακοινώθηκε ο χαμός, ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη. Μπορεί να ήταν ένας αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης, τροποντινά, με διάφορες περιπέτειες, δικαστικούς αγώνες, χίλια δυο γύρω από τη ζωή του γινόταν θόρυβος. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που άφησε αρκετά πράγματα στο τραγούδι και άφησε και αρκετά σουξέ. Και πάνω απ' όλα ήταν μόλις 54 χρονών. Λέμε πια μόλις, γιατί στα 54, ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο, έχεις 20-25 χρόνια ακόμα να δώσεις πράγματα. Ήταν κρίμα. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 72 και έφυγε σήμερα. Τώρα, ό,τι και να πούμε, είναι πολύ νωρίς. Απλά εμείς να πούμε να είναι καλά στον παράδεισο. Πώς αλλιώς να το πούμε. Να συνεχίσω εδώ πέρα την εκπομπή. Ομολογώ ότι στενοχωρήθηκα. Θα κάνουμε λίγο, θα βάλουμε 2-3 τραγούδια που έχει ερμηνεύσει έτσι για να τον, για κατεβόδιο, για να τον αποχαιρετήσουμε στην αρχή τώρα. Αλλά τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Λοιπόν, να τονίσω ότι μας ακούτε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από το Ράδιο Εύρος, όπως ανέφερα τις συχνότητες νωρίτερα. Και σήμερα, σήμερα θα κάνουμε μία εκπομπή πειρατικού τύπου. Θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν μέσα τους πειρατεία, έτσι να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα. Τους πειρατές, όχι με την πραγματική τους διάσταση, αλλά με αυτή την ονειρεμένη, τη χολιγουδιανή αν θέλετε, των παραμυθιών. Πού να πάμε, πριν πάμε να σας πω ότι μαζί μας είναι πάντοτε η Fitcar Rental. Εδώ στην Καλλιπόλεως με λοχαγούδια μάτι γωνία η Fitcar Rental νοικιάζει αυτοκίνητα, ένα εξαιρετικό στόλο οχημάτων, καλοσυντηρημένο, γιατί διαθέτει και το δικό της συνεργείο και διαθέτει και το H2 Blaster, το μηχάνημα που καθαρίζει και τη μηχανή και παρατείνει τη διάρκεια της ζωής της. Λοιπόν, να πω επίσης ότι μαζί μας είναι πάντοτε το κρεοτεχνείο, το κρεοπωλείο του Τόλι Γουδελίδη. Την δίπλα στο κέντρο τύπου, να το πούμε έτσι, Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, η απόλυτη διασφάλιση ποιότητας των κρεατικών και των κρεατοσκευασμάτων. Εκεί θα πηγαίνουμε πάντοτε. Και φυσικά μαζί μας είναι και τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν από την Σωτηρίου Τσερκέζη 39, μια επιχείρηση που είναι κοντά μας από το 1924, ήταν κοντά τους όσοι ζούσαν το 1924. Παρ' όλα αυτά, όποιος πάει στην επιχείρηση και πει στο κατάστημα τον αριθμό 1924, κερδίζει 24% έκπτωση σε όλα τα είδη που θα αγοράσει. Λοιπόν, με αυτά, και είπαμε με λίγο βαριά καρδιά, ξεκινάμε να ακούσουμε «Παιδί της νύχτας» από τον Γιώργο Μαζονάκη, το εθνεόντα πλέον Γιώργο Μαζονάκη, και μαζί με τους Going Through την ερμηνεία «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Όλοι θέλουμε.

Έτσι λοιπόν, θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω τη δικιά μου ευθύ. Το πρώτο ημίωρο ας το αφαιρώσουμε συνολικά στον εκλειπώντα πια Γιώργο Μαζονάκη. Το Κούτσι Φόρεμα, το τραγούδι που τον καθιέρωσε, που τον έκανε γνωστό, που τον ανέβασε στα σύννεφα της επιτυχίας. Και αμέσως μετά το κοίταμε στα μάτια και θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6.

0: φέτος το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον Έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Και να είμαστε πίσω εδώ, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο και στο Ράδιο Εύρος. Να στείλουμε την αγάπη μας στους Έλληνες της Διασποράς, όπου και αν βρίσκονται, και ακούν μέσω του radioevros.gr. Γιατί με αυτό καλύπτουμε όλη την επιφάνεια της γης. Έτσι είναι το διαδίκτυο, φτάνει παντού. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε γρήγορα, μην χάνουμε χρόνο, για να μπούμε στο κομμάτι που λέγεται πειρατές και να ακούσουμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με την πειρατεία ή που είτε το έχουν ως κύριο θέμα, ας πούμε, ένα πειρατικό, λέω, τραγούδι, έτσι, πειρατικό. Ένα τραγούδι που λέει σοφεράκι σε πειρατικό, αν και αναφέρεται σε ταξί. Ένα τραγούδι που λέει «Πειρατής ή Θεός». Αναφέρω τραγούδια που θα ακούσουμε αργότερα. Λοιπόν, είτε να το λένε λοιπόν στους τίτλους τους, είτε στον τίτλο τους, είτε να το αναφέρουν μέσα στους στίχους τους το πειρατικό κομμάτι. Να έχουν τη λέξη «πειρατής», «πειρατεία». Πάμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου με δύο τραγούδια. Ένα είναι το «Πόρτο Ρίκο», σπουδαίο τραγούδι. Και ένα είναι το «Ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο». Πάμε να τα ακούσουμε και συνεχίζουμε εδώ.

Μάλιστα. Τώρα εμείς προχωράμε. Δεν ξεχνάμε κανέναν. Προχωράμε. Το πειρατικό, Γιάννης Πλούταρχος, και αμέσως μετά ο Γιώργος Λιναρδάκης, Βόλτα στο Λυκαβητό, το 1990. Κάτι είχε για πειρατικό μέσα αυτό, από ό,τι θυμάμαι. Αλλά όπως λένε, μικρός ήμουν τότε.

Έτσι που λέτε, τα πειρατικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι αυτή που είναι όντως πειρατικά, καράβια που είχαν πάνω πειρατές. Το άλλο είναι, συνηθίζαν να λένε κάποια εποχή και γύρω στη δεκαετία του 60, του 70, πειρατικά τα ταξί. Και βέβαια στη δεκαετία του 80 υπήρχαν οι πειρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, δηλαδή οι αεραστεχνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που ακόμα δεν είχαν νομιμοποιηθεί. Οπότε και τα τραγούδια ακούμε κάποιες φορές, ας πούμε, σοφεράκι σε πειρατικό, θα τα ακούσουμε αργότερα, προφανώς σε ταξί. Πειρατικό στο τραζιστοράκι, προφανώς αεραστεχνικός σταθμός. Πάμε παρακάτω, τραγούδι αισθηματικό, και εδώ έχουμε πειρατικό σταθμό. Τραγούδι αισθηματικό από την Κλικερία και Αρμίδα, το πειρατικό του Captain Jimmy. Αυτό είναι πειρατικό. Αμέσως μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Ράδιο Εύρω.
9: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
10: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Σύγχρονο,
8: Πολυδύναμο.
13: Μοντέρνο.
8: Ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
15: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
16: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
15: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
17: 9 και 6 πρώτα λεπτά και 7 θα πω. Και είμαστε και πάλι εδώ για την δεύτερη ώρα της μουσικής μας εκπομπής του Εύηχου Μουσικοδρομίου, πάντα από το Ράδιο Εύρος και τις γνωστές σας συχνότητες, 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για το νότιο κομμάτι, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Σαμοθράκης, αλλά και της υπόλοιπης Θράκης δυτικά μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Φυσικά πάντα υπάρχει το radioevros.gr, έτσι ώστε να μας ακούτε οπουδήποτε και αν είστε στον πλανήτη, και έτσι μέσω αυτής της δυνατότητας επικοινωνούμε και με τους Έλληνες της Διασποράς, που συνηθίζω να χαιρετώ κάθε 8.30 ώρα το βράδυ. Το κάναμε νωρίτερα. Λοιπόν, να πω ότι χορηγή της εκπομπής, έτσι στη μεγάλη μας παρέα, είναι η Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις των αυτοκινήτων και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. 2552-028-525 το τηλέφωνο για πληροφορίες σχετικές και για ραντεβού. Φυσικά να πούμε ότι διαθέτει πλέον και το H2 Blaster, ένα μηχάνημα που μειώνει τις επικαθίσεις άνθρακα στη μηχανή, καθαρίζει τους θαλάμους καύσης, τις βαλβίδες, μέρος του συστήματος εξαγωγής, έτσι και παρατείνει τη ζωή της μηχανής του αυτοκινήτου. Στην παρέα του Κρεοτεχνείο Τόλης, στη Βασιλιά Κωνσταντίνου 134, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας επίσης, με εξαιρετική ποιότητα κρεάτων, δεν χρειάζεται να το σκεφτείτε καν, και με απόλυτη γνώση των συνθηκών και όλων των προτύπων που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη δουλειά, γιατί ο Τόλης ο Γουδελίδης, ο ιδιοκτήτης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντοτε έχει την τάση να ενημερώνεται, να μαθαίνει, να συμμετέχει, να καταρτίζεται για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Στην παρέα τέλος, τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, Μια επιχείρηση που άρχισε να λειτουργεί σχεδόν μαζί με την ίδρυση της πόλης το 1924. Γι' αυτό όποιος πάει στο κατάστημα για αγορές και αναφέρει την χρονολογία αυτή της ίδρυσης της επιχείρησης το 1924 κερδίζει μια έκπτωση της τάξης του 24% στις αγορές του. Πορευόμαστε λοιπόν πάντα με τους καλύτερους εδώ στο Ράδιο Εύρος και σήμερα ακούμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με την πειρατεία. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε το Λίχνο του Αλαντίνου και αμέσως μετά τη Φάτα Μοργκάνα από τον... Αλλά το τραγουδάει η Μαρίζα Κοχ, αλλά είναι από τον Νίκο τον Καβαδία, είναι η ποίησή του «Ποίητης των θαλασσών». Πάμε να τους ακούσουμε.

Λοιπόν, σμαράγδια και ρουμπίνια θα σου φέρω από σεντούκια που έχουν κρύψει πειρατές. Να τα ακούσουμε.

Έρωτας πειρατής με τη Ζέτα Μακρυπούλια και η μπαλάντα των πειρατών θα μας οδηγήσουν στο τελευταίο, είναι, μπράβο, πώς πέρασε η ώρα, τελευταίο διάλειμμα της απόψινης βραδιάς. Πειρατικά πέρασε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.

0: Πολύς. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
8: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
7: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
10: Και κάπως έτσι μπήκαμε στο τελευταίο σκέλος της απόψινης πειρατικής εκπομπής. Είναι το Ράδιο Εύρος, είναι το Εύηχο Μουσικοδρόμιο, είμαι ο Χάρης Κανταρίδης. Κάνουμε συντροφιά από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10 κάθε βράδυ. Παρέα με τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73. Το κρεοτεχνείο του Τόλη, του Τόλη του Γουδελίδη, κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 και τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, Κασαπιάν. του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924 στην πόλη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Απόψε πειρατεία, πειρατεία και πειρατικά και τραγούδια που αναφέρονται σε πειρατές και σε πειρατείες και σε πειρατικά οχήματα, σταθμούς, καράβια και πάλι λέγοντας. Πειρατικό λοιπόν από το 1993 με τους Άγαμους Θήτες και αμέσως μετά πειρατές από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Πάμε!

Έτσι λοιπόν, ήταν ο Μαραβέγιας και το Πειρατικό και μας μένουν τρία μόλις τραγούδια για να τελειώσουμε και απόψε. Μιχάλης Βιολάρης, Σοφεράκι σε Πειρατικό, που λέγαμε. Πειρατές του Χαϊραλντίν, από τις μικρές περιπλανήσεις, το συγκρότημα. Και Πειρατής ή Θεός, 2007 είναι αυτό, τόσο πρόσφατο, από τον Πασχάλη, το γνωστό Πασχάλη Αρβανιτίδη. Λοιπόν, με αυτά θα τελειώσουμε σήμερα, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω, να σας προτρέψω να είστε και αύριο εδώ στο Ράδιο Εύρος, Εύηχο Μουσικοδρόμιο, Εύηχο Μουσικοδρόμιο, καλά. Λοιπόν, πρωινή περιπολία από νωρίς, 7 με 10 με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και εμένα. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα, 11 με 1. 2 και 5,5 κεντρικά δελτία ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αύριο και πάλι εμείς εδώ. Αυτά τα ολίγα εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο Panata. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: κάτι να πω.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινή.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Ράδιο Εύρος.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
5: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα.

Εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμάτα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αναπνιγμένα ξεχλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη του

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε

Με δυο φίλια να πάω.